Όταν παίρνεις από το σχετικά άγνωστο έργο ενός μεγάλου, ίσως του μεγαλύτερου Έλληνα διηγηματογράφου, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όταν παίρνεις ένα σχετικά άγνωστο ποίημα και από εκεί κρατάς μονάχα, απομονώνεις, ένα δύστιχο που λέει στα μάτια τα ψυχαλιστά, που είχε έρωτας καρτέρι, πόσο μεθύσει μέθησα, ένας Θεός το ξέρει. Αυτό φτάνει δηλαδή για να φτιάξεις ένα ολόκληρο τραγούδι και μια ολόκληρη εικόνα που πλέκει πίσω της, μέσα της, όλη την ιστορία του έρωτα, της αγάπης, του πόθου, της ανάγκης, της έλλειψης. Αυτά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Νίκος Μαστοράκης στην μουσική, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης βέβαια, η ποίηση από το Σκοτεινό Τριγώνια και ο Σωκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία. Οι ιστορίες σήμερα εδώ του 958 αφορούν μια βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας, σήμερα χωρίς κάποια θεματική και αφιέρωμα, λίγο πολύ στις εκδηλώσεις τις μουσικές και τις καλλιτεχνικές και τις πολιτιστικές αυτού του τριήμερου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, που συνήθως είναι αυτές τις μέρες του Αυγούστου εκτός Θεσσαλονίκης τα περισσότερα, όπως καλή ώρα αυτή που είναι αύριο Σάββατο, με την μικρή σκηνή να έχει μετακομίσει στο Πορτοβαλίτσα, να είναι πλάι στη θάλασσα και να μας καλεί εκεί να ακούσουμε το Βαγγέλη Γερμανό μόνο με την κιθάρα του επισκηνής, να μας παίξει τι, να μας παίξει όλα αυτά τα όμορφα τραγούδια του από τα μπαράκια στις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι και σήμερα και κάπου εκεί ανάμεσα αυτό το Μαξίμ.

Οι ομπρέλες του Χερβούρου στο Μαξίμ, λοιπόν, ταινία διάσημη του παρελθόντος στο σινεμά από τον Βαγγέλη Γερμανό. Δεν έχω δώσει συνδόσεις, το αφήνω προς το τέλος και νομίζω αυτή τη φορά πρέπει να τα θυμηθούμε τώρα αρχή-αρχή. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 2313-338-456, τηλεφωνική μας επικοινωνία, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS το 54160 στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας 958, αφήνοντας μετά ένα διάστημα και μετά το μήνυμα που γράφετε. Επίσης επικοινωνούμε και μέσω του Viber με γράψιμο του μηνύματος στο 693-007-8291 και έτσι ανοίγει η συνομιλία μας. Επαναλαμβάνω, στο 693-007-8291. Το Viber βέβαια, το οποίο είναι για όσους έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, είναι δωρεάν απολύτως η επικοινωνία και οι συνομιλίες. Και πώς αλλιώς, και μας βρίσκεται βέβαια και στις σελίδες μας στο Facebook, 958FMR3 για το πρόγραμμα, η Βόλτα για την σελίδα της εκπομπής και μας ακούτε φυσικά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ. Και πάμε να ακούσουμε και η Ηλία Ζάικου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροχιά σήμερα με τον Νίκο Κακάρικο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης όπως πάντα στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής, μιας εκπομπής που βγαίνει στον αέρα του 958 από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Και να θυμίσουμε και εμείς από εδώ αυτό το στερνό αντίο, τον τελευταίο χαιρετισμό που απέφθηναν χτες ένας κόσμος πολλής, πλήθος κόσμου, αλλά και φίλοι του, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συγγενείς, σε αυτόν τον μεγάλο τραγουδιστή και ερευνητή της ελληνικής λαϊκής και παραδοσιακής μας μουσικής, τον Λάκη Χαλκιά. Ήταν η κηδεία του ένα λαϊκό προσκύνημα. Είχε έκτιλο το σεβασμό για το ήθος και την προσφορά του. Είχε βαθιά συγκίνηση. Είχε υπηρώτικα κλαρίνα. Είχε επικύριο λόγο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Είχε τη φάμπρικα βέβαια για την οποία κάποια στιγμή φώναξε η γυναίκα του. Δεν θα σταματήσει ποτέ, Λάκη, η φάμπρικα. Στο υπόσχομαι, κάθε χρόνο θα είμαι εδώ. Λάκης Χαλκιάς, αλυσμόνητος.

Μισόν αιώνα και κάτι έχει πίσω του αυτό το εμβληματικό τραγούδι με την ποίηση του Μάνου Ελευθερίου και την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, «Τα μάλαμα τα εννιά λόγια», με τον Λάκη Χαλκιά πια να έχει φύγει από κοντά μας, ο άλλος ήταν ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, και η νεανική φωνή που για πολλούς σημερινούς είναι αγνώριστη ήταν, είναι η Τάνια Τσανακλείδου, αλλά στα πρώα της βήματα ακόμα παιδούλα. Και επίσης χτες 6 Αυγούστου πάρει δεν πρόκαμα να σας τα πω, γιατί είχαμε βέβαια μια αφιερωματική εκπομπή χτες εδώ στην Βόλτα, και έτσι νιώθω ένα χρέος να το μεταφέρω σήμερα, ότι στις 6 Αυγούστου τιμήθηκε η 81η επέτειος από το μεγαλύτερο μάλλον έγκλημα πολεμικό που έχει συμβεί με μία πράξη, την ρήψη της πρώτης ατομικής βόμβας στην Χιροσίμα στις 6 του Αυγούστου του 1945. Τρεις μέρες μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν και την δεύτερη στο Ναγκασάκι. Το έγκλημα κόστισε ακαριαία τη ζωή των ανθρώπων σχεδόν 180.000. Είναι φοβερά ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια τα στοιχεία, όταν τα ξαναδιαβάζεις να μπορέσεις να συλλάβεις το μέγεθος. Είναι ασύλληπτα το ότι αναπτύχθηκαν ας πούμε 7.000 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, ότι εξαερώθηκαν κυριολεκτικά οι άνθρωποι, ότι εξαϊλώθηκαν υλικά, κτίρια, μέταλλα, γυαλιά, τα πάντα όλα, και όταν ξαναψύχτηκαν και ξαναπέσαν στην ατμόσφαιρα μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και νέα στοιχεία άγνωστα μέχρι τότε στην επιστήμη. Αυτό έτσι ως μια παράπλευρη ανακάλυψη, γιατί ουσιαστικές είναι η φρικιαστική αυτή επίδειξη ισχύως που υπήρξε τότε, η σκέψη, η ανάγκη, η πίστη όλων των λαών, όλης της ανθρωπότητας, θέλω να πιστεύω και φαντάζομαι, να μην συμβεί ποτέ ξανά αυτό. Και αυτοί που βρίσκονται εκεί ψηλά και έχουν την αλαζονική άνεση να κουνούν το δάχτυλο στους άλλους για να τους απαγορεύσουν τα πυρηνικά, είναι δυστυχώς αυτοί που τα χρησιμοποίησαν, έστω και μια φορά κάποτε, είναι αυτοί που τα κατέχουν και μέσω αυτών προβάλλουν απειλητικά προς όλη την ανθρωπότητα την δική τους ειρήνη. Και έτσι κάπως θυμήθηκα και εκείνους τους στίχους από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπέρτολτ Μπρέχτ, που έλεγε ανάμεσα σ' άλλα: όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.

Το κοριτσάκι της Χιροσίμα από το Ζουλφού Λιβανελή και την Μαρία Φαραντούρη. Και πάμε για τη συνέχεια να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται αυτές τις μέρες. Καταρχήν απόψε το βράδυ στις 9 στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου Ραψάνης πραγματοποιείται μια εκδήλωση πολιτισμού πολύ ιδιαίτερη, πολύ σημαντική και λόγω του θέματός της και λόγω των συμμετοχών και λόγω του ποιος το διοργανώνει, όλα μαζί. Θα ξεκινήσω από το ότι μιλά ο Παντελής Μπουκάλας για τα δημοτικά τραγούδια της Ξενιτιάς. Αυτή είναι η εκδήλωση και το οργανωτικό μέρος το έχει το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Ξενώνας Ραψάνης. Αυτοί διοργανώνουν την εκδήλωση που αφορά βέβαια την ομιλία του Μπουκάλα που τόσο πολύ έχει ασχοληθεί με το δημοτικό μας τραγούδι για το θέμα του περιπετειώδους νόστου και της προσφυγιάς λόγω πολέμου που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αρχαία ποίηση, επική και δραματική, αγαπητό τόσο στη βυζαντινή επική ποίηση, στα έμετρα μυθιστορήματα, στα λαϊκά τραγούδια, όπως βέβαια και στα νεότερα, τα δημοτικά της Ξενιτιάς, που είναι υπόθεση των γενικών, γιατί όπως έγραφε ο Στύλπων Κυριακίδης, το δημοτικό τραγούδι είναι το βασίλειο της γυναικός. Εις τας γυναίκας οφείλονται κατά το πλείστον και τα τραγούδια της Ξενιτιάς, γιατί αυτές μένουν και μυρολογούν, θα έλεγα είναι η πιο απλή και εύλογη αιτία. Πολλά τα ιστορικά στοιχεία, πολλά τα οποία θα μάθουμε ακόμη μια φορά, θα ακούσουμε από τον τόσο γλυκό, κοίτα το αγαπημένο αυτόν και επίσης ακάματο ερευνητή, τον Παντελή Μπουκάλα, τον συγγραφέα, τον δημοσιογράφο, τον μεταφραστή, τον επιμελητή, τον διορθωτή, τον γεννημένο βέβαια στο Λεσίνι του Μεσολογγίου, ο Μπουκάλας που θα μας μιλήσει σαφώς για τα μυρολόγια της Ξενιτιάς από την Ήπειρο μέχρι τα τραγούδια τα νησιώτικα, γιατί και εκεί βέβαια υπάρχουν πολλοί ξενιτεμένοι. Ένα δίστιχο της Κάσου έλεγε «Εμίσεψες και μάφησες σαν χώρα κουρσεμένη, σαν εκκλησιά αλυτρούητη και καταρρημασμένη». Ένα άλλο πάλι λέει «Τζιβαέρι μου».

Η Χάρης Αλεξίου βέβαια εδώ, στα καλύτερα της κατά την γνώμη μου, τέλη της δεκαετίας του 70, ηχογραφημένα τα κομμάτια αυτά, κυκλοφόρησαν το 2020, τρεις δίσκους είχε κάνει εκείνη τη χρονιά μαζί η Αλεξίου, τα τραγούδια της Χαρούλας, κάτι ακόμα και τα τραγούδια της Ξενιτιάς που έμειναν στο σιρτάρι για πολλά χρόνια και κυκλοφόρησαν μετά, τώρα δηλαδή, πριν 6 χρόνια. Η κουβέντα μας για το πρόγραμμα της απόψινής βραδιάς στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου Ραψάνης με την εκδήλωση όπου ο μιλητής είναι ο Παντελής Μπουκάλας για τα δημοτικά τραγούδια της Ξενιτιάς και να πούμε ότι εκεί τον συνοδεύει με τη φωνή της και η Ναταλία Λαμπαδάκη. Τι ωραιότερο από αυτό το, από αυτήν την συνοδεία, από αυτήν την φωνή τη γυναικεία που έχει επίσης μελετήσει το δημοτικό τραγούδι, έχει κάνει και εξαιρετικές επανερμηνίες και διασκευές. Θα την θυμηθούμε τώρα σε ένα από αυτά τα κομμάτια τα διασκευασμένα από την φωνή της. Θα ακούσουμε τώρα «Σταρμένου γιος».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

σαν να γαλμάτισε ξαφνικά η θωριά του. Μπορεί χάλκινο βλέμμα στραμμένο προς πού. Σπάνια πια παραπονιέται η σκιά του, μα η ρήμα του ροβολάει πάντα, παντού. Κι αντί να ρίχνεις λάδι στη φωτιά, ρίξε μια ζεμπεκιά. Ρίξε μια ζεμπεκιά.

Και το κλείσιμο το γνωστό, που η μουσική μεταξύ τους ξέρετε πώς τα λένε αυτά. Αυτό είναι κλείσιμο σουτιέν. Και άμα κάνει τα-τα-τα-τα, είναι κομπινεζόν. Εντάξει, λαϊκές μεταξύ τους επικοινωνίες για το πώς κλείνουμε ένα τραγούδι. Έλεγαν, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον μεταξύ τους, πώς θα κλείσουμε. Και έλεγε ο ένας, έτσι αλλιώς. Λαϊκό τραγούδι και αυτό που μόλις ακούσαμε, και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να βάλουν μέσα τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τον Ομάρ Καγιάμ και τον Νίκο Καρούζο μέσα σε μια ζεμπεκιά, παρά μόνο ο Μανώλης Ρασούλης, με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος το τραγούδι.

κιόλας, και ο οποίος Χρήστος Νικολόπουλος βρίσκεται απόψε στο Δήμο Ηράκλειας, στην πλατεία Δημαρχείου, εκεί στην Ηράκλεια Σερών, στην Τζουμαγιά που λέγαμε εμείς παλί, με την ορχήστρα τη Λαϊκή να τον συνοδεύει, εξαιρετική όλοι τους. Ονόματα δεν μου στείλαν, αλλά εγώ είμαι ξέρω ότι είναι εκεί. Γνωρίζω ότι θα είναι ο Νίκος ο Ταλέας. Μαζί οι εξαιρετικές ερμηνεύτριες Στέλλα Γιαλτζή και Ηλέκτρα Κάραλη. Και ποιος θα είναι ο κύριος ερμηνευτής των τραγουδιών αυτού του πραγματικά σπουδαίου, κορυφαίου λαϊκού μας συνθέτη, του Χρήστο Νικολόπουλου, θα είναι ο Πασχάλης Τόνιος, ο οποίος έχει αυτός την δική του έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα και ιστορία. Έχει κάνει πολλές συναυλίες με θεματικά έργα. Έχει συνεργαστεί με τον Μίχη Θοδωράκη, έχει εμφανιστεί σε εμβληματικά μεγάλα θέατρα της χώρας και αυτή τη φορά συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον Χρήστο Νικολόπουλο, του οποίου τώρα θα θυμηθούμε ένα, είμαι βέβαιος, από τα πιο διαχρονικά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, τις Νταλίκες.

Ο Γιώργος Σαρής εδώ, αδελφός της Χαρούλας στην ερμηνεία και ο Μανώλης Ρασούλης πάλι στη στιχουργική αυτής της λαϊκής επιτυχίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί πράγματι τραγουδήθηκε και αγαπήθηκε όσο ελάχιστα νεότερα λαϊκά τραγούδια. Πάμε τώρα σε μια άλλη εκδήλωση που έχει πάλι θέμα της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το Σάββατο, στην άλλη τώρα Ηράκλεια, τη Νέα Ηράκλεια εδώ του Δήμου Νέας Προποντίδας, δηλαδή στα σύνορα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης νομών. Στη Νέα Ηράκλεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει μια βραδιά με τραγούδια λαϊκά που τα έχει επιμεληθεί βέβαια ως πρόγραμμα ο Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας, ερευνητής, τραγουδοποιός, ο οποίος συμμετέχει και στο τραγούδι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ηράκλειας υπέρυνθος έχει προσκαλέσει τους καλλιτέχνες μας που είναι η Τατιάνα Σεργιάδου στο τραγούδι, ο Θωμάς ο Κοροβίνης που ανέφερα επίσης τραγούδι, Παναγιώτης Κουτσούρας στο μπουζούκι, ο Ηλίας Κρομίδας στο ακορντεόν, ο Δημήτρης Τιχάλας στην κιθάρα. Και ας θυμηθούμε το να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως και στην προηγούμενη μουσική βραδιά που ανέφερα, αυτή που γίνεται απόψε στην Ηράκλεια Σερών, και εκείνη έχει ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να θυμηθούμε το Θωμά να τραγουδά από Έβαινο και Χάτι.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας επικοινωνίας στην Βόλτα, που είχε τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Θα κλείσουμε με την θύμησή μας σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Αντώνη Βαρδί και στον ίδιο βέβαια, καθώς η 7η Αυγούστου είναι η γενέθλια ημέρα του. Έβγαινε νωρίς από τη ζωή, στα 2014 ο Αντώνης Βαρδής, που πρόλαβε να αφήσει και ως συνθέτης και ως μουσικός το δικό του σημάδι μέσα στην πορεία του ελληνικού τραγουδιού. Έδωσε πολύ ωραία τραγούδια στην Αλεξίου, της άνοιξε το δρόμο για να τραγουδήσει το «Φεύγω» και το «Ξημερώνει», αλλά από εκεί και πέρα μετά έφτασε στο σημείο ακόμα να συντεριάξει ίσως τα φαινομενικά ατεριαστά, δηλαδή με τους στίχους του Σαράντη Αλιβιζάτου στο «Ελλάς του 2000», να συνδυάσει την ερμηνεία και των αδελφών Κατσιμίχα μαζί με την εμβληματική λαϊκή φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε στην «Ελλάς του 2000». Ακολουθεί η Μάρα Τσικάρα. Από μένα το Γιάννη Τσολακίδη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας και ακόμα ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

ξύπνησα μόνος. Διαβάζω τα νέα και κάτι με τσάκισε. Πως γίνεται κάποιος να τους στρέφει ο πόνος. Πριν το καταλάβω το μάτι μου δάκρυσε. Μια μάνα να σκάβει μέσα στα χαλάσματα. Να βρει του παιδιού της το άψυχο σώμα. Και λένε μετά της γης τα μυαλιά.

ταινία γυναικοκτονία. Μάγκας ματσού με περίζει αλητεία. Το τύφλο Σισίλια και μια υποψία. Πότισε μέσα μας η πατριαρχία. Δύο μπάτσι τον φάγαν γιατί είχε άλλο χρώμα. Τι δικιά νιώσει μήπως είναι γκέι. Το φίδι φωλιάζει βαθιά με.

άριστοι δικαστές και αφεντάδες. Την πιάτσα τους χάλασαν πάλι οι πλεμπέοι. Μα δεν γίνεται δίχως κάποιον τις πλάτες. Κι εμείς να μετράμε μας φτάνει η αθόρμανση. Η ανέχεια αρκετά στο

15 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση και 8 χρόνια μετά και την προηγούμενη μέχρι και σήμερα, οι Μπαϊλίτσα επέστρεψαν με το Όλα στο Τέρμα, ένας δίσκος του οποίου η κυκλοφορία μοιράστηκε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες, πλέον διαθέσιμος προς ακρόαση σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Όλα στο Τέρμα, ο τίτλος του δίσκου, και μοιρασμένο και το ύφος σε πολλές διαφορετικές μεριές. Ωστόσο, είναι τόσο υψηλής ποιότητας οι συνθέσεις και τόσο καταλαβαίνεις απευθείας πόσο διαφορετικό και από το προηγούμενο να είναι, ότι είναι Μπαϊλίτσα αυτό που ακούς, που πραγματικά πιστεύω ότι τα τραγούδια του Όλα στο Τέρμα είναι τραγούδια τα οποία θα μείνουν για πολύ πολύ καιρό στα αυτιά των φίλων και των ανθρώπων που ακολουθούν τη δισκογραφία των Μπαϊλίτσα από το ξεκίνημά τους, αλλά θα είναι και από τις πιο δυνατές τους στιγμές, τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία το πότε θα τον παρουσιάσουν και ζωντανά με τα νέα από το καινούριο δίσκο των Μπαϊλίτσα. Το Όλα στο Τέρμα ξεκινήσαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και επειδή ένα ίσον κανένα, ας ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι, αρκετά διαφορετικό βέβαια από το Όλα στο Τέρμα των Μπαϊλίτσα, είναι το Dance.

υπάρχει στο πρόσωπο κολλήσεις. Ένα μικρό χαμογελό. Από τον δίπλα δρόμο περνάνε κάποια παιδιά. Έχουν τα χάρκινα στον νόμο. Κι εγώ είμαι πάλι σε τρανς.

Σίγουρο ο πιο ηλεκτρονικά επιθετικός δίσκος στην καριέρα του Μπαϊλτσα είναι το «Όλα στο τέρμα», «Dance» και «Τα νέα», ή αν προτιμάτε, τα ακούσαμε με τη σειρά σαν «Τα νέα» πρώτα και μετά τον «Dance», δύο τραγούδια μέσα από τον πρώτο δίσκο αυτό, που ναι μεν είχαν 8 χρόνια να βγάλουν δίσκο οι Μπαϊλτσα, αλλά μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια και κυρίως τα τελευταία που και που κυκλοφορούσαν singles, τα οποία νομίζω ότι έδειχναν το προς τα που θα κινηθεί ο δίσκος αυτός, και singles δικά τους αλλά και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες. Δεν έχει παρά λίγες μέρες στην πραγματικότητα που βγήκε η συνεργασία τους με τον Λόγος Απειλή, τον ράπερ αυτό. Ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήθελα καιρό να το ακούσουμε. Πάντα κάτι γινόταν και κάπως ξέφευγε από τις λίστες. Τίτλος «Δεν έχει πλάκα».

της Μεγάλης Πόλης από τον Παύλο Παυλίδη, ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια με τα οποία ανακοινώνει το καινούργιο του δίσκο, την Πανσέλινο. Η Πανσέλινο θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι μόλις σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είχα ψάξει αν θα είναι όντως Πανσέλινο στις 27 Νοεμβρίου, το οποίο δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να το ψάξετε εσείς και να το βρείτε αν όντως έχει επιλέξει ο Παύλος Παυλίδης Πανσέλινο ή μέρα κοντά σε κανονική Πανσέλινο για να βγάλει τον δίσκο Πανσέλινο. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Σήμερα το βράδυ ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για μια πολύ μεγάλη συναυλία, sold out μάλιστα συναυλία στο Θέατρο Γης. Τώρα έχουν μαζευτεί κάτι συννεφάκια απ' έξω, έχει και έναν αέρα. Ελπίζω να φύγουν αυτά στην πορεία ή τέλος πάντων να μην μεταξελιχθούν σε κάτι άλλο και να μην χαλάσει αυτή η πολύ πολύ μεγάλη γιορτή και αυτή η πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο Θέατρο Γης ο Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος, ο καινούριος δίσκος, θα βγει σε 2 μήνες και 2 ημέρες από σήμερα, 27 Νοεμβρίου, στις Μεγάλες Πόλεις, το ένα από τα δύο σίγκλ του αυτή την εβδομάδα, δεύτερο στο Φάρο.

Απόψε το βράδυ, λοιπόν, ο Παύλος Παυλίδης στο θέατρο Γης στις Μεγάλες Πόλεις και στο Φάρο, τα δύο καινούργια του τραγούδια που ακούσαμε μόλις μέσα από την Πανσέλινο, τον επερχόμενο του δίσκο από τα τέλη του ερχόμενου Νοέμβρη. Βέβαια, προφανέστατα και δεν είναι η μοναδική εκδήλωση της ημέρας ή των ημερών γενικότερα, η συναυλία του Παύλου Παυλίδη. Ένας αρκετά ζεστός, αρκετά hot Σεπτέμβριος για την πόλη. Πραγματικά μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε πολλές επιλογές για απόψε. Παύλος Παυλίδης, Τζόλιν Τέρνερ και πολλές τέλος πάντων ακόμα συναυλίες ανοιχτές και κλειστές. Έρχονται και οι Incisions στην πόλη μας επίσης τον Νοέμβριο. Έβγαλαν μόλις την Παγωμένη Φροντίδα. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τον δίσκο αυτό. Έχουμε ακούσει αρκετά από τον δίσκο αυτό. Θα τον παρουσιάσουν στις 6 Νοεμβρίου στο 8Ball μαζί με τους Χάσου. Οι Incisions που διακρίνονται βέβαια για το χιούμορ τους, για το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις με το χιούμορ τους. Ωστόσο, πολλές φορές αποφασίζουν να μιλήσουν για σοβαρά θέματα, να τα ντύσουν με χιούμορ και εν τέλει να καταφέρουν αυτό το οποίο βγάζουν στον ακροατή, αλλά και σε όποιον θέλει να λάβει το μήνυμα, να μην έχει ίχνος σοβαροφάνειας αλλά και να μην έχει και ίχνος παιχνιδισμού. Καταφέρουν όντως, όταν θέλουν να μιλήσουν σοβαρά, να μιλήσουν σοβαρά με τον τρόπο τους, και έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος αυτή τη στιγμή εντός των συνόρων που να τον κάνει με τον ίδιο τρόπο. Θα τους ακούσουμε για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοώ. Στότα, όταν αγχώνομαι, ένα κομμάτι του στίχους τους υπογράφει ο κιθαρίστας Πέτρος Μπότσος, ο οποίος αναλαμβάνει και το μικρόφωνο για αυτό το τραγούδι.

Όταν αγχώνομαι, αυτή ήταν η Εγεντσίστ μέσα από την παγωμένη φροντίδα του δικού τους καινούριο δίσκο, και αφού πιάσαμε έτσι τα πιο σοβαρά θέματα, έστω και με τον τρόπο των Εγεντσίστ, ας συνεχίσουμε σοβαρά, πάντα βέβαια σε εισαγωγικά. Shelter, ο καινούριος δίσκος των Def Radio, το Shelter το ομότιτλο θα ακούσουμε εμείς. Οι Def Radio που ανακοίνωσαν μίνι ελληνική περιοδία για την προώθηση του δίσκου που θα περάσει από τη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου από την σκηνή του Soul. Οι Def Radio με 6 πολύ απλές προτάσεις περιγράφουν το δίσκο. Μπορείτε να βρείτε και να τις διαβάσετε και να μου πείτε, να έρθετε να μου πείτε μετά ποιες από αυτές κολλάνε ακριβώς στο τραγούδι που θα ακούσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μπορεί η αλήθεια είναι να έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που αυτό που μάθαμε σαν στόνερ ή σαν heavy rock ήταν στο απόγειο της δόξας του εδώ στην Ελλάδα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να βγαίνουν εξαιρετικοί δίσκοι σε αυτό το συνολικό κάπως έτσι ιδίωμα και μάλιστα εντός των τυχών, γιατί δικά μας παιδιά εδώ από Θεσσαλονίκη είναι η Paranoid Reverb, δεύτερος δίσκος για αυτούς, το Red River Black Roots, το οποίο κυκλοφόρησε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από σήμερα και συζητώντας με τα παιδιά για το σημερινό κομμάτι που επέλεξα για την εκπομπή, μου είπαν ότι το Come Undone, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι και το πιο αγαπησιάρικο του δίσκου. Ακούστε το, ακούστε και όλα τα υπόλοιπα και ελάτε να μου πείτε μετά αν όντως αυτό είναι το πιο αγαπησιάρικο του Red River Black Roots, των Paranoid Reverb. Και αφού μιλήσαμε έτσι έστω και τόσο σύντομα για αυτά τα heavy rock, πάμε να κλείσουμε και με αυτά τα heavy rock τη σημερινή μας εκπομπή. Και αυτό γιατί αύριο οι Villages of Ioannina City παρουσιάζουν το Venceremo στον δικό τους καινούριο δίσκο, επιστροφή μετά το 2019 στη Μονή Λαζαριστών, και εκεί βέβαια με έναν μικρό αστερίσκο του καιρού, ελπίζω πραγματικά και σήμερα και αύριο να αφήσει όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις και συναυλίες εδώ στη Θεσσαλονίκη να γίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί κρίμα θα είναι, μιλάμε για εξαιρετικούς μουσικούς που θέλουν να παρουσιάσουν εξαιρετικές δουλειές. Τώρα συγκεκριμένα για το Venceremo στον Vic, ψάξτε, βρείτε Κλαρίνα μέσα και αν βρείτε, ελάτε να μου το πείτε. Έχουν αλλάξει τα παιδιά, έχουν οριμάσει. Όχι ότι το λέω αυτό ότι παλιά ήταν ανώριμοι και τώρα είναι όριμοι, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ το ότι θέλουν να πάνε κάπου διαφορετικά. Το επιλέγουν και πολύ απλά κάνουν το βήμα. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακριβώς όπως κλείνει ο καινούριος τους δίσκος, με τα Epitaph και Requiem στην σειρά και σε συνεχή ροή, ακριβώς όπως τα ακούτε στο Venceremo. Έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3 για να δούμε τι έχω ξεχωρίσει από όλα τα σημερινά που έχουν βγει σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι τότε, εσείς συνεχίζετε να ακούτε 958, συνεχίζετε να ακούτε ραδιόφωνο. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με ένα βάλς ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox με ένα καινούριο τραγούδι με τις φωνές του Γεράσιμου Ανδρεάτου και του Δημήτρη Ζερβουδάκη. Γύρνα σελίδα ο τίτλος του, σε μουσική και στίχους του Νίκου Δελαπόρτα. Και τη ζωή σου όπως ποθείς, πάλεψε να τη χτίσεις, είναι η προτροπή από το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι και η δική μας προτροπή για το ξεκίνημα της εβδομάδας και όχι μόνο. Είναι ωραίο να γυρνάμε σελίδα και να κάνουμε νέα και ουσιαστικά ξεκινήματα. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε για μία ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313-338-456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. Είναι, όπως είπαμε, ξεκίνημα εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε, θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σήμερα από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής και δισκογραφίας. Σήμερα ίσως ακούσουμε λίγο περισσότερο λαϊκά τραγούδια από όσο το συνηθίζουμε στις νέες κυκλοφορίες της Δευτέρας. Κάθε φορά όμως βγαίνει διαφορετικά η λίστα της εκπομπής, διαφορετικά ως προς τα μουσικά είδη, ανάλογα και με το υλικό που έχουμε. Ο Λίνος Κόκοτος εξακολουθεί να είναι ενεργός, να κυκλοφορεί καινούργια τραγούδια και είναι και από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουμε. Πριν λίγο καιρό, ο Λίνος Κόκοτος μελοποίησε στίχους του Κώστα Λάζαρη και το αποτέλεσμα είναι το ερωτικό, το οποίο θα ακούσουμε από την γνώριμη και αγαπημένη φωνή του Πάνου Μπούσαλη.

Ακούσαμε το ερωτικό από την φωνή του Πάνου Μπούσαλη, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική που έγραψε ο Λίνος Κόκοτος. Και είναι αυτό ένα τραγούδι για τον έρωτα που μπορεί να είναι το φως στις νύχτες μας και η ζεστασιά για τις κρύες μέρες του χειμώνα που έρχεται. Στο ίδιο ύφος θα ακούσουμε τα δικά μας παραμύθια, το ολοκένουργιο τραγούδι του συνθέτη Απόστολου Αρμάγου, το οποίο ερμηνεύει η Δέσποινα Σπανού. Τους στίχους έχει γράψει ο Μάρκος Κρητικός.

Ακούσαμε τα δικά μας παραμύθια από την Δέσποινα Σπανού, η οποία εκτός από ερμηνεύτρια είναι και πολύ καλή τσελίστρια. Ανήκει στη νέα γενιά των πολύ καλών μουσικών. Η Δέσποινα Σπανού, η οποία και φέτος το χειμώνα θα εμφανίζεται με τον Βασίλη Προδρόμου στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα. Θα ξεκινήσει σε λίγες μέρες η μουσική παράσταση Ρίχτε με μες στα δοξάρια, όπου ο Βασίλης Προδρόμου θα πλαισιώνεται από βιολιά, βιόλες, τσέλα και κοντραμπάσα και τις ενορχιστρώσεις του Δημήτρη Σύν. Ο Βασίλης Προδρόμου έχει ήδη έτοιμο τον δικό του προσωπικό καινούριο δίσκο σε στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και εμείς έχουμε ήδη το πρώτο δείγμα από τον αναμενόμενο αυτό δίσκο, ο οποίος φαίνεται να έχει καινούρια ωραία λαϊκά τραγούδια από αυτά που είναι πολύ πολύ καλός ο Βασίλης Προδρόμου. Μη με θυμάσαι όταν κλαις.

Μη με θυμάσαι όταν κλαις, ακούσαμε από τον Βασίλη Προδρόμου και είναι αυτό ένα από τα καινούργια του τραγούδια σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους που έχει γράψει η Φωτεινή Λαμπρίδη. Εκτός όμως από τον προσωπικό του δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει, ο Βασίλης Προδρόμου συμμετέχει σε αρκετές δουλειές νέων κυρίως δημιουργών. Μία από αυτές είναι η μία σειρά από συμπτώσεις, η δουλειά του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ηθοποιός με έδρα την Αθήνα, συμμετέχει στην ομάδα Κόντρα Τιέμπο. Γράφει όμως και πολύ καλά τραγούδια. Ήδη έχουμε 4 δείγματα από την μία σειρά από συμπτώσεις. Και το πιο πρόσφατο κομμάτι που κυκλοφόρησε είναι η τελευταία στροφή, την οποία θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού από την φωνή του Βασίλη Προδρόμου.

Ακούσαμε την τελευταία στροφή, το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Αντωνόπουλου από τον καινούριο του δίσκο. Σταδιακά κυκλοφορούν τα κομμάτια από την δουλειά αυτή. Και εμείς ακούσαμε τον Νίκο Τατασόπουλο στο μπουζούκι και τον Βασίλη Προδρόμου στο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε να ακούμε καινούργια λαϊκά και λαϊκότροπα τραγούδια. Και θα πάμε σε έναν καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε μέσα τον Απρίλιο του 2026. Ο δίσκος αυτός ονομάζεται Μουριέλα. Μουριέλα θα πει βαρεμάρα, κάτι σαν τεμπελιά, κάτι σαν έλλειψη διάθεσης. Και η Μουριέλα έχει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Έχει και τραγούδια που έγραψε ο Παναγιώτης Κούκας, ο οποίος ανακατεύει χασάπικα, ζεϊμπέκικα και βαλκανικούς ρυθμούς, με χιούμορ, τρυφερότητα και σκοτεινή ηρωνία. Η Μουριέλα είναι ένας δίσκος ηχογραφημένος ζωντανά, με τους μουσικούς στην ίδια αίθουσα. Υπάρχουν διαφορετικοί ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στον δίσκο αυτό, από τον οποίο θα ακούσουμε τρία τραγούδια, ξεκινώντας με τον Αναπτήρα, με τον Σωτήρη Μανίκα στο τραγούδι.

Ακούσαμε τον Σωτήρη Μανίκα στον Αναπτήρα, ένα από τα 12 καινούργια τραγούδια που βρίσκονται στη Μουριέλα, που είναι ο καινούριος δίσκος σε μουσική του Παναγιώτη Κούκα και στίχους του Σωτήρη Μανίκα. Η Μουριέλα ηχογραφήθηκε, όπως αναφέραμε και πριν, ζωντανά στο στούντιο Αχό τον Οκτώβρη του 2025 και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026. Βουτυγμένη στις προσωπικές ιστορίες των δημιουργών της, η Μουριέλα χτίζει τον κόσμο της πάνω σε βιώματα και κοινά ακούσματα, πρόσωπα, διαθέσεις, σκιές, ηρωνίες, ρογμές, μικρές εκλάμψεις τρυφερότητας και στιγμές σκοταδιού συνυπάρχουν στην δουλειά αυτή που αντλεί στοιχεία από την σύγχρονη μουσική όσο και από την λαϊκή παράδοση.

Ακούμε τραγούδια από την Μουριέλα, τον καινούριο δίσκο του Σωτήρη Μανίκα και του Παναγιώτη Κούκα. Ο Παναγιώτης Κούκας φέρνει τις μουσικές, ο Σωτήρης Μανίκας κουβαλά τους στίχους. Οι υπόλοιποι συντελεστές φέρνουν ό,τι έχει ο καθένας πρόχειρο, μια ιδέα, μια δεύτερη φωνή, μια ιστορία, ένα αστείο, μια κιθάρα. Και έτσι δημιουργήθηκε μια παρέα που έτυχε να γράψει και τραγούδια. Η Μουριέλα κουβαλά εκείνη τη γλυκιά τεμπελιά που δεν είναι αργία, αλλά φιλοσοφία. Που λες κάτσε να πιούμε έναν καφέ και μέχρι να σηκωθείς έχεις λύσει τον έρωτα, την πολιτική, έχεις γράψει και δύο κουπλέ. Οι παλιοί άλλωστε το ήξεραν καλά, έλεγαν πως τα σπουδαία πράγματα δεν γίνονται πάντα με βιασύνη, καμιά φορά γίνονται επειδή κανείς δεν κοιτάζει το ρολόι. Τα τραγούδια του δίσκου αυτού είναι σαν τους ανθρώπους που συναντά στα νησιά μετά τον 15 Αύγουστο. Άλλοι γελάνε δυνατά, άλλοι έχουν κάτι να σου εξομολογηθούν, άλλοι κάνουν το σκληρό και στο τέλος λυγίζουν με ένα ποτήρι κρασί και όλα κουβαλάνε εκείνη την γλυκιά σκόνη της καθημερινότητας που άλλος τη λέει νοσταλγία και άλλος τη λέει ζωή.

Ακούσαμε το Νησιώτικο από την Μουριέλα, έναν καινούριο και πολύ ενδιαφέροντα δίσκο, και θα αφήσουμε την Μουριέλα και θα πάμε στον Κορμό, που είναι η καινούρια δουλειά του Τάσου Κοφοδήμου και της Ιβώνης Μέλισσα. Ο Κορμός αποτελείται από 8 οργανικές συνθέσεις και έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, γραμμένα για ένα ιδιαίτερο, ειδικά σχεδιασμένο σύνολο μουσικής δωματίου, το οποίο αποτελείται από 4 έγχορδα, βιολί, βιόλα, τσέλο και στεριά. Για όλα ούτω. Κάθε σύνθεση είναι εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό δέντρο και αντλεί στοιχεία από την μυθολογία, την γεωμορφολογία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις λαϊκές δοξασίες που το συνοδεύουν. Ο Κορμός αναφέρεται τόσο στον ενοιολογικό πυρήνα του έργου, όσο και στην οργανική φύση των ξύλινων εγχόρδων που βρίσκονται στο επίκεντρο της μουσικής. Το σύνολο φέρνει κοντά μουσικούς από διαφορετικά μουσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας ένα πλούσιο και ιδιαίτερο ηχητικό μοσαϊκό. Έχουμε ήδη ακούσει κάποια οργανικά κομμάτια από την δουλειά αυτή σε προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα θα ακούσουμε τον Δρύ. Ο Τάσος Κοφοδήμος είναι στο λαούτο, έχει κάνει και τις συνθέσεις. Η Βόνη Μέλισσα είναι στο βιολί. Ο Μαχιάρ Ταχμασμπή είναι στο τσέλο. Η Λάια Εσκαρτίν στη βιόλα. Και ο Θοδωρής Ζιάρκα στο κοντραμπάσο.

Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Με υπό το έχει για σε σένα, θα τάσω.

να σεράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχει σαν να γίνουν βρυσούλες.

Να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψες που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

δεν μπορείς, δεν δύνασαι, δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την, με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

Ακούσαμε τις Βέργες από την Πέμπτη Πράξη και τη μουσική που έγραψε ο Μιχάλης Καλογεράκης για την παράσταση Γκόλφο σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη, η οποία παρουσιάστηκε από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Η στίχη ήταν του Σπυρίδωνα Περαισιάδη. Στην ερμηνεία ακούσαμε τον Μιχάλη Καλογεράκη, τον Χρήστο Κραγιόπουλο και την Εφέλη Φασούλη. Στην απαγγελία ήταν η Άλκιστη Ζηρό. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά του Μιχάλη Καλογεράκη, που έγραψε μουσική για την συγκεκριμένη εκδοχή της Γκόλφος. Και πάμε σε μια δουλειά που έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές εδώ στο Jukebox, μιας και μας αρέσει πολύ. Επιστρέφουμε συχνά σε αυτήν. Αναφέρομαι στο Πότε Κλείνουν οι Στοές, όπου συνεργάζονται δύο νέοι δημιουργοί, ο συνθέτης Κρέων Κανακάρης και η στιχουργός Νάντι Χατζηγεωργίου. Η Νάντι Χατζηγεωργίου έχει μεγαλώσει στην Ερμούπολη, στην Σύρο, έχει σπουδάσει φιλοσοφία και γερμανική φιλολογία, μελετά ανθρωπολογία, μουσική και χορό. Ενώ ο Κρέοντας Κανακάρης είναι τραγουδοποιός, γεννήθηκε στις Σέρες, ζει στην Αθήνα, υπήρξε μέλος του πειραματικού μουσικού σχήματος Παράλληλο Πάρτι, έχει κυκλοφορήσει ακόμα έναν δίσκο μέσα στο 2026. Το Πότε Κλείνουν οι Στοές είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους, περιέχει τραγούδια απλά, έντεχνα και πιο λαϊκότροπα, και εμείς θα ακούσουμε δύο από αυτά, ξεκινώντας από το Γράφω Στίχους.

0: Ακούμε τραγούδια από το «Πότε κλείνουν οι στοές», την καινούρια δουλειά σε μουσική του Κρέοντα Κανακάρη και στίχους της Νάντης Χατζηγεωργίου. Μέσα στον δίσκο υπάρχουν και πολύ ωραία λαϊκότροπα τραγούδια, όπως ο τρίτος άνθρωπος που θα ακούσουμε από την φωνή του Χρήστου Σιωρίκη.
1: 7, 8, 9.

Ο Στέλιος Κοτίδης έπαιξε στο τέλος του 2024 στο Σταυρό του Νότου και ηχογράφησε ζωντανά κάποια καινούρια και λίγο παλιότερα τραγούδια του. Οι ζωντανές αυτές ηχογραφήσεις κυκλοφορούν σταδιακά και ψηφιακά και εμείς θα ακούσουμε την πιο πρόσφατη από αυτές που είναι το Δίλη, ένα τραγούδι το οποίο στη συγκεκριμένη του εκδοχή κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια αντίστοιχη ζωντανή ηχογράφηση του Δημήτρη Μπάκουλη από τον Σταυρό του Νότου. Και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα κλείσουμε με έναν επίλογο και τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Ήταν το Τσουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τρανταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως βγαίνουν. Πώς το έχεις πει αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 12 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη και ο Σιμεών. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική και το 1944 η Αθήνα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Το 322 π.Χ. αυτοκτόνησε ο Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός Δημοσθένης και το 1810 διοργανώνεται το πρώτο Οκτώβερ Φέστιβαλ στο Μόναχο. Το 1924 γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης μας Μίμης Πλέσας. Ο Μίμης Πλέσας ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πιο πολυγραφότατους Έλληνες συνθέτες, πιανίστες και διευθυντές ορχήστρας. Με μια πορεία που σφράγισε την ελληνική μουσική, άφησε πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά που περιλαμβάνει χιλιάδες τραγούδια, μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και τον πιο εμπορικό δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τον δίσκο Ο Δρόμος, σε στίχου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο δίσκος αυτός ολοκληρώθηκε μόλις σε 10 ώρες και όλα τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν με την πρώτη προσπάθεια. Το 1928 γεννιέται μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αν όχι σπουδαιότερη, του παραδοσιακού τραγουδιού, η Δόμνα Σαμίου. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος, για πολλούς ο πιο ταλαντούχος όλων των εποχών. Κατάφερε να φέρει την όπερα κοντά στο ευρύ κοινό και να κερδίσει τον τίτλο του τενόρου του λαού. Διακρίθηκε για την εξαιρετική καθαρότητα, την τονική ακρίβεια της φωνής του και τη μοναδική του ικανότητα στις υψηλές νότες. Σαν σήμερα το 1937 γεννιέται η Μάρθα Βούτσε, Ελληνίδα ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, και το 1943 Κώστας Τσάκωνας, Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου και της εποχής της βιντεοκασέτας. Γενέθλια έχει σήμερα ο Διονύσης Τσακνής, μπαίνει στα 72 έτη, Έλληνας τραγουδοποιός που έχει κυκλοφορήσει πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους και έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, καθώς και για τον κινηματογράφο. Στα 58 έτη μπαίνει ο Αυστραλός ηθοποιός Hugh Jackman. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο ηθοποιός έχει ρίζες από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Ίω. Το 1987 ο George Harrison κυκλοφορεί το I Got My Mind Set on You και πιάνει την κορυφή στα βρετανικά charts για πρώτη φορά ως solo καλλιτέχνης. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: τρία σανίδια. Δύο πρόσωπα,
1: ένα πάθος.
0: Στέχω. Με είδανε στο τελευταίο μου έργο μεταξύ λήθης και ηλιθιότητας και φυσικά με πήρανε.
2: Κουμωδία του Χρήστου Συρμακέζη, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στη μικρή σκηνή, Επταλόφου 14. Η χαρά του αυτοσχεδιασμού σε μία παράσταση. Παίζουν Μάριος Κυραλάκης, Χρήστος Συρμακέζης. Hey, μην ξεχνάς, στη μικρή σκηνή στις 9 ακριβώς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr. 8, 9.

Λοιπόν, όταν βγήκε το τραγούδι, ήταν το 83, και εκείνον το χειμώνα όντως ήταν ζόρικα τα πράγματα. Το ακούσαμε πρώτη φορά το Φλεβάρι του 83 στη μυθική συναυλία του Σαββόπουλου στο Παλέντε Σπορ. Ήμασταν 16άριδες, ακριβώς αυτό που περιγράφει. Ήμασταν λοιπόν εκείνο το βράδυ στην συναυλία με τον εφηβικό μου φίλο, τον Μακαρίτη Θανάση Τριαρίδη. Τη συναυλία οργάνωνε η μητέρα του, η σπουδαία Όλγα Τριαρίδου, και μας είχε πάρει στα παρασκήνια να δούμε το Σαββόπουλο από πίσω. Ο Σαββόπουλος λοιπόν έπαιξε εκεί πρώτη φορά τα τραγούδια από τα τραπεζάκια. Όταν λοιπόν έπαιξε αυτό το τραγούδι και αυτό το στίχο που έλεγε «Είμαι 16, σας γαμώ τα λύκια», δεν φαντάζεστε και στις κερκίδες τι έγινε, αλλά εμείς χοροπηδούσαμε σαν τα κατσίκια από τη χαρά, λες και το είχε γράψει για μας. Πέρασαν από τότε 43 χρόνια, 44 κοντεύουμε αυτό το Φλεβάρι, και πάλι η εποδός του χειμώνα που έρχεται είναι ακριβώς η ίδια. Το χειμώνα ετούτο, άμα το πηδήσαμε, για άλλα 10 χρόνια ίσως καθαρίσαμε, που δεν το πιστεύω, γιατί οι χειμώνες είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ανοίγοντας το πρωί λίγο τηλεόραση, σήμερα ακριβώς αυτή τη Δευτέρα, που έλεγε κάτι 16 ευρώ τα φασόλια των Πρεσπών και 20 και κάτι το μοσχάρι, λέει, είναι καλύτερα να δώσεις ένα νεφρό, ας πούμε. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, Γιώργος Τούλας εκτάκτος στο μικρόφωνο σήμερα και αύριο από τις 9. Καλημέρα σε όλους.

Εδώ είμαστε σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας όλων των απειλών που είναι ακούς δελτίο ειδήσεων και νομίζεις ότι ζεις στα κατοχικά χρόνια. 10 λεπτά Ουκρανία, δηληστήρια, πετρέλαιο, άλλα 10 λεπτά Μέση Ανατολή, δηληστήρια, πετρέλαιο και μετά η ελληνική επέλαση της ακρίβειας. Σήμερα το πρωί, αν άκουγες μισή ώρα ειδήσεις ή τα πρωινάδικα, μετά δεν θα ήθελες να βγεις από το σπίτι, πίστεψέ με, θα ήθελες να κάτσεις εκεί που είσαι, να μπεις κάτω από το πάπλωμα και να ξαναξυπνήσεις όταν όλη αυτή η χλαπαταγή θα έχει περάσει. Γι' αυτό σου λέω. Αγάπη μόνο, τίποτα άλλο δεν μας σώζει. 23 13 338 456 958 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54160 και Viber 6930 078 291 μέχρι τις 11 εδώ.

Στο μεταξύ δεν φτάνουν όλες οι άλλες απειλές. Έχουμε και τις απειλές μη μας βρει καμιά σφαίρα μαφιόζικη. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή αλλού που να μην γίνει ένα μαφιόζικο χτύπημα, μην σκοτώσουν κάποιον. Σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμού και σου λένε μετά όλο το βιογραφικό. Το αυτός που είχε σκοτώσει τον άλλον και είχε μπλει σε εκείνη τη συμμορία, είχε βγει από την άλλη συμμορία. Ακούς και τα ακούς όλα αυτά φυσιολογικά κάθε εβδομάδα. Μία ολόκληρη χώρα, θα πω, να μοιάζει παράρτημα της Κολομβίας. Και μετά διαβάζεις στα ρεπορτάζ κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που να μην διαβάσεις. Μπροστινή είναι στο τάδε μαγαζί. Μπροστινή είναι στο Δίνα μαγαζί. Στα μίντια να δείτε την Μπροστινή. Άκουσα το Σαββατοκύριακο απίστευτες ιστορίες στην Τίνο που βρέθηκα από συναδέλφους στην Αθήνα. Αν καταλαβαίνω καλά αυτή τη στιγμή, τα μισά μίντια που φαίνεται ότι είναι ψιλομόνα τους, ψιλοανεξάρτητα, έχουν ήδη πουληθεί σε μπροστινούς πισινών.

Έλεγα λοιπόν για την έννοια του μπροστινού, μια έννοια η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα στα αυτιά μας επαρκώς. Δηλαδή είχε την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ότι πίσω από μια καφετέρια υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, ένα team. Το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν περιγράφεται. Εξαγοράζονται τα πάντα, από ξενοδοχεία, καταλύματα, μπάρ, εστιατόρια, μίντια, επιχειρήσεις. Κάποιοι εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και κάποιοι από πίσω αλωνίζουν, μεταφορτώνουν. Χρέη, ΦΠΑ, τέτοια εξαφανίζονται, καταραίει ένα ολόκληρο σύστημα και αυτό όλο θεωρείται κανονικότητα. Περιγράφεται πια από παντού ως κανονικότητα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, λέει, αυτή τη στιγμή της αναρώτησης που πάει το πράγμα. Δηλαδή, αν θα καταρρεύσει μια μέρα η αγορά συνολικά, θα έχει καταρρεύσει εκτός όλων των άλλων εξαιτίας αυτών των φαινομένων που αρχίζουν και τα παρατηρούν ακόμα και αυτοί που δεν τα έβλεπαν μέχρι τώρα.

Ένα ζήτημα λοιπόν είναι η μπροστινή και ένα δεύτερο ζήτημα είναι η συγκέντρωση. Η τεράστια συγκέντρωση όλων των πραγμάτων στα χέρια λίγων. Κουβέντιασα αυτές τις μέρες με ανθρώπους από την Αθήνα, οι οποίοι μου λέγαν απίστευτα πράγματα. Και συνέπεσε να διαβάσω και αυτό το απερίγραπτο άρθρο της Ματίνας Καλτάκη στην Athens Voice για τα μικρά θέατρα που δεν έχουν βιωσιμότητα και πρέπει να κλείσουν. Την ώρα που μεγάλοι όμιλοι, όπως ο όμιλος του Μαρινάκη, ας πούμε, αγοράζουν 10-12 θέατρα, που όλος ο πολιτισμός περνάει σιγά σιγά στα χέρια 3-4 εταιριών, το να βγαίνεις και να λες ότι δεν έχεις καμιά τύχη σε αυτή τη ζωή, αν πιστεύεις ότι θα φτιάξεις ένα μικρό θέατρο, μια μικρή σκηνή μουσική θεατρική, είναι ό,τι πιο εξωφρενικό μπορεί να υπάρχει. Είναι ο απόλυτος θάνατος του ονείρου.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτ επιστρέφει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η πετυχημένη παράσταση φωτίζει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Ο κινηματογράφος Βακούρα και οι συνεφίλ Δευτέρες προβάλλουν τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ. Η πένα του Στίβεν Κίνγκ και η καθηλωτική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον έχουν καθιερώσει την ταινία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν Χο, ένα ανατρεπτικό μαύρο κωμικό θρίλερ που έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποτελώντας την πρώτη ξενόγλωση ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση για το Μανώλη Αναγνωστάκη «Το θέμα είναι τώρα τι λες». Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στη μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

Εδώ είμαστε 9:35, 12 Οκτώβρη, Δευτέρα πρωί, 9:58 στα αυτάκια σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, 23-13-3-38-4-56, 9:58 κενό, καλημέρες, αποστολή στο 54-160 και Viber 6-9-30-078-2-91.

Ευχαριστώ για τα SMS και ευχαριστώ τον Κώστα, τη Χρύσα, τη Μάρθα που έστειλαν αυτά τα πρωινά, τις πρωινές ευχές. Φαντάζομαι, λέει, εννοούσες τον Τριαρίδη, τον γιατρό που τον ανέφερες ως το συμμαθητή σου. Ακριβώς, μιλάω για τον Θανάση τον Τριαρίδη που έφυγε πριν μερικά χρόνια. Και όχι τον μπαμπά του, τον Τίνο. Ο μπαμπάς ήταν μεγαλύτερος. Δεν μπορεί να είμαστε συμμαθητές. Είναι δύσκολο. Εξάλλου πέρασε και εξορίες ο άνθρωπος. Να πω ότι εκτός όλων των άλλων υπάρχει και πάρα πολύ αστυνομικό δελτίο, τόσο που σε αγχώνει, με απάτες, με δολοφονίες, με χίλια δυο, που έρχονται και πλακώνουν τα ουσιαστικά προβλήματα της ζωής, παίρνουν βέβαια μεγάλη έκταση στην καθημερινότητα και στον τρόπο που καλύπτονται από τα κανάλια, και αυτό βολεύει πάρα πολύ για να χάνονται τα υπόλοιπα. Όπως ας πούμε το στεγαστικό, που αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και της δικής μας χώρας, όπως και των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Βγήκε και η Πορτογαλία στους δρόμους το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αυτό από μόνο του είναι ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι αρχίζουν σιγά σιγά και αντιλαμβάνονται τι τους συμβαίνει.

Εδώ είμαστε και είναι περασμένες 10 παρατέταρτο πια. Μία από τις... Τι κάνει κανείς αυτή τη βδομάδα στην πόλη? Πάει να δει Tap Factory στο Μέγαρο. Ένα από τα πιο πολυβραβευμένα show στο είδος των Stop, των Tap Dogs, των Blue Band Group. Του Stomp ξέρουμε περισσότερο και αγαπάμε στην Ελλάδα. Οι Tap Factory έχουν δώσει πάνω από 1000 παραστάσεις. Είναι ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό κοκτέιλ μουσικής, χορού, ακροβατικών. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα με κρουστά, τύμπανα, βαρέλια, κουβάδες, σκούπες, σκάλες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτήν την Τετάρτη το σόου αυτό για μια πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά που αξίζει να δείτε. Τρεις διπλές προσκλήσεις για να πάει καλά η εβδομάδα, για να δείτε Tap Factory στο Μέγαρο. 958 κενό, το όνομά σας και αποστολή στο 54160. 958 κενό, το όνομά σας, τη λέξη Μέγαρο και αποστολή στο 54160, ή στο Viber 6930 078 291. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Έγινε ένας ψιλοχαμούλης με τις προσκλήσεις, πάρα πολλά μηνύματα και SMS-ια και στο Viber. Εγώ πρέπει να πω τους τρεις νικητές για τις διπλές προσκλήσεις. Τα ονόματά σας θα βρίσκονται στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη για να δείτε αυτό το πολυθέαμα που λέγεται Tap Factory, και νομίζω θα σας εντυπωσιάσει. 9 η ώρα το βράδυ στο Μέγαρο, τα εισιτήρια κοστίζουν από 18 ευρώ. Νικητές από τον 958, Κλήμης Λιάρος, Γιώργος Ιορδανίδης, Μαρία Κατσίμπρα. Διπλές προσκλήσεις, τα ονόματά σας στο Ταμείο του Μεγάρου.

10 παρα 5, 9:58, πάμε σιγά σιγά στις 10. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που παίζουν στην πόλη. Το θέμα είναι ποιος έχει λεφτά να τα παρακολουθήσει όλα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το καταλαβαίνει κανείς και από τα SMS σας που είναι άπειρα και τα μηνύματα στο Viber. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λαχταράνε να δούνε πράγματα, να δουν όσα συμβαίνουν. Και δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να το κάνουν. Βέβαια υπάρχουν και ευτυχώς πολλά δωρεάν πράγματα που συμβαίνουν και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά για να έχει κανείς μια αίσθηση μοιρασιάς με το γίγνεσθε μιας πόλης. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα εδώ.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

10 και 6 πρώτα λεπτά στον 9.58 βρίσκεστε και βρισκόμαστε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο εκτάκτος σήμερα και αύριο από τις 9 μέχρι τις 11. 23 13 3 38 4 56 9.58 κενό. Καλημέρες και αποστολή στο 54 160 ή Viber, που είστε σήμερα πολύ πολύ ενεργοί και χαίρομαι, 6930-078-291. Θα σας μιλήσω σε αυτή την ώρα της εκπομπής για όσα είδα, άκουσα, έμαθα ή σκέφτηκα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Τίνο.

Στην Τίνο δεν είχε πάει να, δεν είχε τύχει να πάω παρά μόνο περαστικός, να πω την αλήθεια. Οπότε αυτό το κάλεσμα από μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση που γίνεται εκεί αυτό τον Οκτώβρη, το αόρατο νήμα που υφαίνει, που ίδρυσαν δύο κορίτσια και προχωράνε βήμα-βήμα με τη βοήθεια μεγάλων φορέων, του Γαλλικού Ινστιτούτου για παράδειγμα και ξένων πρεσβειών κτλ. Ενός οικαστικού δρόμενου που όμως επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα, στη γαστρονομία του νησιού και σε άλλα. Και φέτος εδράζεται στο χωριό Αγάπη. Κι όμως υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που λέγεται Αγάπη. Αυτό από μόνο του είναι μαγικό. Όπως μαγικά είναι και όλα τα χωριά αυτού του απίστευτου νησιού. Που πολλές φορές ο κόσμος ταυτίζει μόνο με την βιτρίνα του, που είναι ο θρησκευτικός τουρισμός της χώρας. Αλλά στο νησί συμβαίνουν υπέροχα πράγματα παντού. Ή συνέβαιναν τέλος πάντων, γιατί θα πούμε λιγάκι και για το σήμερα. Εκεί λοιπόν στο χωριό Αγάπη, αυτά τα δύο κορίτσια που έχουν στήσει αυτή την ιστορία που λέγεται Αόρατο Νήμα που υφαίνει, έστησαν φέτος μια ιστορία εξαιρετική. Μια ιστορία όπου έφεραν έργα από γκαλερί της Αθήνας και τα βάλαν να συνομιλήσουν με τρία ιστορικά κτίρια του χωριού, το παλιό σχολείο που δεν λειτουργεί πια ως σχολείο, έναν παλιό νερόμυλο από τους πολλούς που υπάρχουν στην περιοχή και έναν παλιό ναό, μια παλιά εκκλησιά, την Αγία Σοφιά, η οποία επίσης δεν λειτουργεί. Και οργανώντας διάφορα πράγματα στο χωριό. Είναι ένας τρόπος, Οκτώβρη μήνα, που ο τουρισμός σχεδόν έχει φύγει, γιατί δεν φεύγει πια ποτέ από τις Κυκλάδες ο τουρισμός, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη Κυκλάδα, όπως και τη Μύκονο. Τα πλοία ήταν γεμάτα και στον πηγεμό και στο γυρισμό και είχε πάρα πολλά πλοία. Εκεί είναι που σκάς από τη ζήλια σου και αντιλαμβάνεσαι πόσο απομονωμένοι είμαστε εδώ πάνω.

Τι έχει συμβεί λοιπόν στην Τίνο, ίσως λιγότερο από αλλού, αλλά είναι ζήτημα χρόνου να το δούμε και εκεί να εξελίσσεται ακριβώς στον ίδιο εφιάλτη. Έχουν αρχίσει και εξαγοράζονται τα πάντα, από ξένους κυρίως, ολόκληρες πλαγιές, και να χτίζονται ανάμεσα σε αυτά τα απίστευτης ομορφιάς χωριά δεκάδες, εκατοντάδες τουριστικά καταλήματα, αλλά και μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν έτσι μια επίφαση εναλλακτικότητας. Είναι υπόσκαφα, παίρνουν ολόκληρες πλαγιές, τις παλιές ξερολιθιές των νησιών, εκεί που κάποτε οι ντόπιοι ζούσαν καλλιεργώντας αυτά τα άγωνα μέρη και τα δύσκολα, και φτιάχνουν καταλήματα. Καταλήματα με πισίνες, καταλήματα χωρίς πισίνες, καταλήματα πολυτελέστατα, τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει φυσικά ο μέσος Έλληνας, καταλήματα τα οποία χρησιμοποιούν τους παλιούς δρόμους, τα σκουπίδια, φορτώνουν με σκουπίδια το δίκτυο το αποχητευτικό του νησιού, το νερό που είναι ελάχιστο και βασίζεται στην αφαλάτωση, τις υποδομές του νησιού, χωρίς να επιστρέφουν σχεδόν τίποτα. Αυτά τα λεφτά πάνε σε ξένα φαντ, σε επιχειρηματίες που δεν ζουν εκεί, σε τσέπες άλλες. Είναι μια κατάσταση απίστευτη, η οποία μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Στο λένε όλοι, όλοι όσοι ζουν εκεί.

Έλεγα λοιπόν πως στην πραγματικότητα η πληγή όλης της νησιωτικής Ελλάδας, που είναι πια και πληγή της Τίνου, αποτελεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ο υπερτουρισμός, ο οποίος αναγκάζει τα μέρη να μεταλλαχθούν, αυτό που συμβαίνει από την Αλεξανδρούπολη που είναι αγνώριστη, τη Σαμοθράκη, τη Θάσο, μέχρι την Κρήτη και ουρινούς πια προορισμούς, είναι το μεγάλο βάσανο για το που πάει ένας τόπος. Στην Τίνο αντιλαμβάνεσαι πιο πολύ από παντού τι σήμαινε προκοπή, τι σήμαινε τα χωριά να ήταν αυτάρκη. Ήμουν χθες το μεσημέρι στον πύργο και μας ξεναγούσαν στα εργαστήρια των μαρμαροτεχνητών, στο σχολείο που είχαν φτιάξει εκεί για τα παιδιά που θέλαν να μάθουν την τέχνη του μαρμάρου. Μας έλεγαν στα άλλα χωριά για το μεταξοσκόλικα, για τις καλλιέργειες που κάθε σπίτι ήταν αυτάρκες, για το φούρνο που ψήνε το ψωμί. Και όχι ένας, 5 και 6 φούρνοι σε κάθε χωριό. Για το πώς οι άνθρωποι για αιώνες κατάφεραν όχι απλά να επιβιώσουν αλλά και να προκόψουν. Και πώς όλα αυτά εγκαταλείφθηκαν. Στα 3 από τα 4 χωριά της Τίνου που περπάτησα κάμποσες ώρες αυτό το Σαββατοκύριακο, αν έβλεπες έναν άνθρωπο θα ήταν θαύμα. Χτες στον κάμπο δεν συνάντησα ούτε έναν άνθρωπο, ούτε μισό. Ήταν όλα τα σπίτια κλειστά, είναι σαν σκηνικά τουριστικά, τα οποία λειτουργούν το καλοκαίρι σε πλήρη ανάπτυξη και το χειμώνα ερημώνουν εντελώς.

Έρχονται εδώ με πολλούς τρόπους τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε αν πρόλαβα να γνωρίσω, ας πούμε, τη Βέτα και την Τίνα. Τις ξέρω, Όλγα. Δεν πρόλαβα να τις δω εκεί. Είχα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να δω πάρα πολλά πράγματα και κυρίως να καταλάβω πάρα πολλά πράγματα, να ακούσω λίγο την αγωνία των ντόπιων, η οποία είναι τεράστια για τον τόπο τους. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι ο τουρισμός είναι πανάκια και κάνει καλό. Κάνει καλό πρόσκαιρα ίσως σε μερικές τσέπες. Στην πραγματικότητα όμως απομυζεί έναν τόπο, αν είναι ανεξέλεγκτος, τον καταστρέφει εντελώς και τον αφήνει στο τέλος ερείπια. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Κάνοντας ένα flashback και ακούγοντας ιστορίες απίστευτες από τα χρόνια των χωριών της Τίνου, για τα οποία έχουν ως πούν όλοι οι ντόπιοι ιστορίες, αντιλαμβάνεσαι πόσο λάθος εκτιμήσαμε τα πράγματα. Βλέποντας κτίρια γεωργικών συνεταιρισμών που έχουν ερημώσει, όχι μόνο στην Τίνα, τα βλέπα και πηγαίνοντας στη Ραφίνα, τα βλέπα και στα Μεσόγεια, στην Αθήνα. Έβλεπα τεράστια κτίρια παλαιών γεωργικών συνεταιρισμών, τότε που οι άνθρωποι συνεταιρίζονταν, και μετά έπεσε το χρήμα το ευρωπαϊκό και διεφθάρισαν οι πάντες και έγιναν μπάχαλο και μάλωσαν μεταξύ τους και τα χωρίσαν τα τσανάκια τους και τα κτίρια έμειναν να ρημάζουν σε όλη τη χώρα. Αντιλαμβάνεσαι πως βγάλαμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια παντού.

10:37, 9:58, πρωινό της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος στον ήχο, για 20 λεπτά ακόμα μέχρι τις 11. Σας έλεγα λοιπόν για την Τίνο, για αυτό το μάθημα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, τη συναναστροφή με τους ντόπιους, με τους ανθρώπους που προσπαθούν πολύ εκεί να κάνουν πράγματα, αλλά σου λένε και ιστορίες δύσκολες. Τι σημαίνει να έχει αέριδες 10 μήνες τον χρόνο και να θες να πρέπει επειγόντως να πας στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο να είναι απέναντι στη σειρά και να τη βλέπεις τη σειρά και να μπορείς να την πλησιάσεις. Τι σημαίνει να θέλει το παιδί σου μια δραστηριότητα παραπάνω όπως θέλουν τα παιδιά των πόλεων και να μην μπορείς να την προσφέρεις. Τι σημαίνει για σένα τον ίδιο να πασχίζεις να ζήσεις έναν χειμώνα ήσυχο, έχοντας όμως τις ελλείψεις που παλιά ήταν εφικτές και υπήρχαν στο νησί, καθώς έχουν ερημώσει τα χωριά. Αν δεν είσαι στη χώρα, για παράδειγμα, τα ζόρια του να ζεις σε ένα μικρό μέρος. Έβλεπα στο εκπληκτικό Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, και αν πάτε στην Τίνο να το επισκεφτείτε, στο εξαιρετικό Μουσείο της Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο, ένα από τα μουσεία τα ειδικά του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Πειραιώς που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, έχω δει και άλλα και είναι πραγματικά υπόδειγμα μουσείων, η τεκμηρίωση κυρίως. Έβλεπα λοιπόν ένα βίντεο συγκλονιστικό για το πώς δουλεύονταν το μάρμαρο από τους ανθρώπους αυτούς εκεί, και μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι, εκτός από το ότι κατέστρεφαν τα σώματά τους, δεν το συζητώ δηλαδή, είναι στο τέλος της μέρας το μόνο που μένει από όλη αυτή, από όλο αυτό το γκάμα, από όλη αυτή την ταλαιπωρία, είναι μια καταστροφή του σώματος. Σήμερα δεν νομίζω να κάνει κανείς αυτά. Ευτυχώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Υπήρχε και μια προκοπή, μου λέγανε για μάστορες του μαρμάρου οι οποίοι έκαναν περιουσίες και έβγαλαν μάστορες και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, και συνεχίστηκε μια παράδοση αιώνων. Σήμερα αυτό πού γίνεται και πώς?

χειμώνα, ένα χειμώνα που ο κόσμος κόβει από παντού για να τη βγάλει πέρα. Και τώρα αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Είχε ένα εξαιρετικό κομμάτι σήμερα η Ηλία Κεσοπούλου για το μέλλον των μικρών θεάτρων μετά τις περικοπές που έχουν γίνει και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χορηγίες δεν δίνονται στα μικρά θέατρα. Είναι πάρα πολλά τα όνειρα των ηθοποιών που θα ήθελαν να μπορούν να λειτουργούν με έναν τρόπο υγιή, με μια βοήθεια, για να μπορούν όλοι αυτοί που τελειώνουν τις σχολές του θεάτρου να έχουν μια απασχόληση στο ίδιο το θέατρο, το οποίο ονειρεύτηκαν να κάνουν, και μια ανταπόκριση να έχει δουλειά τους. Δεν είναι δυνατό να μην επαναλαμβάνεται η ταυτότητα του σταθμού, ούτε τα τηλέφωνα, δυστυχώς. Αυτό είναι απαραίτητο για την φίλη ακροάτρια που μου το ζητάει. Είναι απαραίτητο να λέμε, εδώ εγώ και δεν μπορώ να το μάθω το Viber απ' έξω, το 6930-078-291, όχι οι ακροατές οι οποίοι το ζητούν συνέχεια. Ούτε δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει κάποιος που ανοίγει το ραδιοφωνό του ότι αυτός είναι ο 958. Δυστυχώς είναι μια συνθήκη στο ραδιόφωνο υποχρεωτική, και το BBC να βάλετε, κάθε 20 λεπτά σου λένε τι σταθμό ακούς.

Μαζεύτηκαν κάμποσα να πω και μια κουβέντα για το Αλκαζάρ, γιατί για μένα Αλκαζάρ είναι, εντάξει, Χαμζάμπα είναι το όνομά του, Τζαμί ήταν, αλλά εδώ είναι ένα μνημείο το οποίο έμεινε στην ιστορία της πόλης με ένα συγκεκριμένο όνομα και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε, δεν έχει σημασία, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βλέπει

τόσους ανθρώπους χθες, 2.300 άνθρωποι νομίζω το επισκέφτηκαν χθες, να έχουν περάσει το κατόφλι του και να ανεβάζουν φωτογραφίες από αυτό το διαμάντι. Καλά, υπάρχουν και διάφορα παρατράγουδα τα οποία μπήκαν και στον τοίχο με μερικοί χθες το βράδυ που το ανέβασα, μπλόκαρα καμιά 5-6 που λένε ότι είμαστε Ισλαμολάγνοι και κάτι τέτοια. Αλλού νυχτωμένοι, εντελώς πάντως. Είναι μια πόλη με πολυπολιτισμικό παρελθόν η Θεσσαλονίκη, κοσμοπολίτικη πόλη για αιώνες. Τελευταία κλείστηκε πολύ. Η επιστροφή του μνημείου στη ζωή της πόλης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα και γι' αυτό ο κόσμος χάρηκε τόσο πολύ στην καθημαγμένη Εγνατία και στην ξεχασμένη από την καθημερινότητα, την αβάσταχτη εδώ και πολλά πολλά χρόνια.

Είδα και τις μεταδόσεις και τα βίντεο, τα δεκάδες βίντεο από τις συναυλίες στην Ιερισσό και ήταν πραγματικά πολύ όμορφο θέαμα και για τους καλλιτέχνες που τους πιο πολλούς τους ξέρω και τους εκτιμώ πολύ και τους αγαπώ πολύ που βρέθηκαν εκεί στο πλάι αυτών των ανθρώπων. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο λόγος του Παύλου Τασλανίδη, άλλη μια ιστορία τα Τέμπη που στοιχιώνει τη χώρα. Δεν ξέρω, το λέω πολλές φορές τον τελευταίο καιρό ότι είναι ελάχιστοι οι λόγοι που μας κάνουν να βγούμε πια στους δρόμους και μάλλον λάθος. Ομάδες, τέτοια πράγματα οπαδικά, αλλά όχι τα πραγματικά προβλήματα της ζωής, βλέποντας την η Πορτογαλία να μπαίνει στο χώρο των κινητοποιήσεων αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχω την εντύπωση ότι είναι κολλητικό με την καλή έννοια από το ένα στο άλλο. Ελπίζω ότι κάπως και εμάς θα μας ξυπνήσει αυτό το καινούργιο κύμα.

3 λεπτά πριν από τις 11, κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Ο Γιώργος Σουλάς ήταν στο μικρόφωνο το 9.58 από τις 9 και θα είναι και αύριο εδώ στις 9, καθώς και αύριο απουσιάζει η Βικαρκίτη. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Το 1958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 12 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη και ο Σιμεών. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική και το 1944 η Αθήνα γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα. Το 322 π.Χ. αυτοκτόνησε ο Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός Δημοσθένης και το 1810 διοργανώνεται το πρώτο October Festival στο Μόναχο. Το 1924 γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης μας Μίμης Πλέσας. Ο Μίμης Πλέσας ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πιο πολυγραφότατους Έλληνες συνθέτες, πιανίστες και διευθυντές ορχήστρας. Με μια πορεία που σφράγισε την ελληνική μουσική, άφησε πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά που περιλαμβάνει χιλιάδες τραγούδια, μουσική για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, καθώς και τον πιο εμπορικό δίσκο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τον δίσκο Ο Δρόμος, σε στίχου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο δίσκος αυτός ολοκληρώθηκε μόλις σε 10 ώρες και όλα τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν με την πρώτη προσπάθεια. Το 1928 γεννιέται μια σπουδαία ερμηνεύτρια, αν όχι σπουδαιότερη, του παραδοσιακού τραγουδιού, η Δόμνα Σαμίου. Το 1935 έρχεται στη ζωή ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος, για πολλούς ο πιο ταλαντούχος όλων των εποχών. Κατάφερε να φέρει την όπερα κοντά στο ευρύ κοινό και να κερδίσει τον τίτλο του τενόρου του λαού. Διακρίθηκε για την εξαιρετική καθαρότητα, την τονική ακρίβεια της φωνής του και τη μοναδική του ικανότητα στις υψηλές νότες. Σαν σήμερα το 1937 γεννιέται η Μάρθα Βούτσε, Ελληνίδα ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και το 1943 Κώστας Τσάκωνας, Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου και της εποχής της βιντεοκασέτας. Γενέθλια έχει σήμερα ο Διονύσης Τσακνής, μπαίνει στα 72 έτη. Έλληνας τραγουδοποιός που έχει κυκλοφορήσει πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους και έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, καθώς και για τον κινηματογράφο. Στα 58 έτη μπαίνει ο Αυστραλός ηθοποιός Hugh Jackman. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο ηθοποιός έχει ρίζες από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Ίω. Το 1987 ο George Harrison κυκλοφορεί το I Got My Mind Set on You και πιάνει την κορυφή στα βρετανικά charts για πρώτη φορά ως solo καλλιτέχνης. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από το 1958 και το Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι πρωινό Δευτέρα, στο ημερολόγιο γράφει 12 Οκτωβρίου του 2026 και 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Είμαστε παρέα μαζί στην εκπομπή «Καλημέρα» του 958. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα» και σήμερα. Άσχημη ιδέα να το λέμε καλημέρα και σήμερα, είναι και λίγο σαν ευχή κάπως, δεν. Γιατί δεν είναι πάντα και όλες οι μέρες καλές. Λοιπόν, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι θα είναι κάποιοι άνθρωποι, ότι θα είναι πάντα στο απειρόβλητο, ότι αυτούς δεν θα τους αφορά τίποτε που θα συμβεί στο μέλλον και θα τους θεωρήσει απλώς και μόνο αριθμούς. Το επόμενο τραγούδι, δηλαδή το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας, μιλάει γι' αυτό ακριβώς.

Αυτή λοιπόν ήταν η κοινή θνητή και το γινόμενο και συχνά πυκνά ως το ακούμε και αυτό το τραγούδι και άλλα τραγούδια αυτού του ωραίου σχήματος που μιλούν απολύτως για το τώρα. Αυτοί είναι νέοι άνθρωποι, εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι δηλαδή αυτοί που σας μιλάει και είναι στο μικρόφωνο το 958, στο μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Νίκος Κακαρίκος που είναι στην κονσόλα του ήχου είναι μικρότερος από μένα, πάντα τον λέω νέο, οπότε είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο και ακόμα μικρότεροι μας είναι τα μέλη των κοινών θνητών με τα τόσο ωραία καινούρια δικά τους σύγχρονα πολιτικά τραγούδια. Καινούριο τραγούδι και το επόμενο ακριβώς, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958-43 και αυτό καινούργιο τραγούδι, Ντολόρες Ιμπάρουρη, γεννημένη το 1895, έφυγε από τη ζωή το 1989, ήταν η θρηλυκή πασιονάρια, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ισπανικού αντιφασιστικού κινήματος και του ισπανικού εμφυλίου. Και το όνομά της συνδέθηκε με το «No Pasarán», δηλαδή «Δεν θα περάσουν», που έγινε σύμβολο αντίστασης, εννοείται πολύ πέρα και από την Ισπανία. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε εκείνην, σε μουσική στίχους του Παντελή Κυραμαριού. Είναι από έναν δίσκο που ο Παντελής Κυραμαριός θα κυκλοφορήσει μέσα στο Δεκέμβρη. Και όπως ο ίδιος λέει, είναι τραγούδια, ο τίτλος του δίσκου είναι «Άνθρωποι από φωτιά». Είναι 10 τραγούδια για 10 ανθρώπους που σε διαφορετικούς τόπους και εποχές διάλεξαν να μην σκύψουν το κεφάλι. Περιμένω να ακούσω όλα τα τραγούδια. Σήμερα είναι Δευτέρα και επειδή κάθε Δευτέρα, αυτό την προηγούμενη Δευτέρα μας το ανακοίνωσε, μας το δημοσιοποίησε, μας έχει πει ότι κάθε Δευτέρα στο κανάλι του στο YouTube θα ανεβάζει ένα τραγούδι. Περιμένω και το επόμενο. Μόλις το ακούσω και μόλις το μοιραστεί και ο ίδιος, θα το μοιραστούμε και μαζί. Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, καθώς πήγαμε στην Ισπανία, να μείνουμε λίγο εκεί, αλλά όχι ακριβώς με τον τρόπο που θα περίμενε κάποιος. Τι εννοώ? Εννοώ ότι φαντάζομαι ότι όλοι πήρατε είδηση, όλοι μάθατε τι συνέβη στην Ισπανία, όλοι ξέρετε το θέμα της στεγαστικής κρίσης και στην Ισπανία, αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ευρώπη ζούμε, γι' αυτό λέω ευρωπαϊκές πόλεις, και καμιά φορά σκέφτομαι όλοι αυτοί που μετράνε τους ανθρώπους σαν αριθμούς και όχι σαν ζωές, τι νομίζουν άραγε για τα σπίτια στα οποία μένουμε?
1: Τα σπίτια φυτρώνουν κι αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται κι αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια, μόλις γεννιέσαι. Βγαίνεις μετά, αγκαλιά στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κρατάς μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου. Εσύ. Και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε. Όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά. Να περάσεις καλά. Περαστικά. Περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.

Τουλάχιστον να μην βρέξει. Αυτό μόνο. Και θα τα καταφέρουμε. Κι ας μην ήταν και χειμώνας, γαμώτο. Όμως έτσι είναι, δεν αλλάζει. Είχα ξαναπεράσει από εδώ, παιδί, αλλά δεν θυμάμαι πια το δρόμο. Αν κάνω λάθος, θα μας καταπιούν τα ίδια μας τα βήματα. Εκεί που θα πηγαίνουμε, θα μικραίνουμε, θα χαθούμε, θα ξεχαστούμε. Πρώτη φορά η ζωή μου στα χέρια μου. Σαν ξένο μωρό. Αλλά δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Πρέπει να το πάρω στα χέρια. Πώς παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Πώς πραγματώνεται αυτή η ωραία και λεβέντικη φράση των βιβλίων? Καταρχήν, από πού την πιάνεις? Από πού πιάνεται η ζωή? Από τι ξεκινάς? Άχαρο στα μερεμέτια, ανέπνευστο στις πατέντες και αν δεν μου μαγειρέψεις, πέθανα. Με τρελαίνει οτιδήποτε μηχανικό δεν καταλαβαίνω. Παραλύω όταν χαλάνε μηχανήματα που δεν κατέχω τη λογική τους, που εξαρτώμαι από τους εξειδικευμένους. Χαμένος στην έρημο, ένας χρήστης, αυτό. Ένας σκέτος χρήστης μηχανημάτων.

Νύχτα με κομμένο το ρεύμα παντού και ένα φακό στο στόμα, πρέπει να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Στα χέρια μου κρατάω ανθρώπους πια. Δεν με παίρνει να τα έχω στις τσέπες και να κατεβαίνω το δρόμο σφυρίζοντας, γκόμενος και άνετος. Υπάρχουν μάτια που με κοιτάζουν, κόκκινα, έτοιμα για κλάματα, νησταγμένα. Πώς διάολο βρίσκεις το δρόμο?

Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέπει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία. Μαντάρω τα ρούχα μου, ρελιάζω τις λέξεις, πρέπει από κάπου να το πιάσω. Από χρήστης, δημιουργός. Από συνδρομητής, θεός. Δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι. Πόση ώρα έχει που έχει νυχτώσει και πόσο κρατάει η νύχτα εδώ. Αν κοντεύει να ξημερώσει μπορεί και να αντέξουμε, αλλά δεν μπορώ να ελπίζω σε αυτό. Πρέπει άμεσα να βρω κάπου να κοιμηθούμε απόψε. Ναι, αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Κάποιοι έφυγαν βιαστικά και άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά και τα ψυγεία στην πρίζα.

Δεν ξέρω και πόση μπαταρία έχει ο φακός. Σοφία, Νικολέτα, αν μ' αγκαλιάζεις πολύ σφιχτά, θα βγάλει φως ο λαιμός μου, της λέω. Το κάνει. Με τα παιχνίδια γίνεται. Θα νομίζει πως έχω χαλάσει. Πρέπει να σκεφτώ. Χωρίς να σταματήσω να αισθάνομαι. Αλλά επήγαινα μέρος να βγει η νύχτα. Σαν ιερή αποστολή να μας παραδώσω στο μέλλον. Άθικτος.

0: Το πρωί θα βρούμε κι άλλους. Θα έρχονται από τον ορίζοντα, τις πόλεις, τη θάλασσα. Θα πλησιάσουμε, θα αρχίσουμε πάλι. Να μια φωτεινή σκέψη. Οι άλλοι, οι σαν και εμάς. Σαν αγουροξυπνημένα κουτάβια, με πρισμένα μάτια, έχοντας νικήσει το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής μας, θα κυδέψουμε τις απώλειες, θα πούμε μόνο ένα «Πάμε» και θα πάμε.
1: Καμιά φορά αναρωτιέμαι στα ζόρια που ζούμε, τα συλλογικά αλλά και τα ατομικά, τι είναι αυτό που μας κρατάει μερικές φορές, τι είναι αυτό που μας δίνει δύναμη και πίστη και αν θέλεις και ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί συχνά πυκνά, εντάξει, εγώ το νιώθω, δεν ξέρω αν το νιώθεις κι εσύ, με όλα όσα γίνονται και με την κάθε είδηση να έρχεται κατραπακιά μετά την επόμενη, ότι σε πιάνει μια απελπισία. Σε πιάνει και δεν είναι ψέμα. Είναι εκείνο λοιπόν το «οι άλλοι, οι σαν και εμάς», εκείνο το «θα πάμε, θα προχωρήσουμε, θα αγωνιστούμε, θα συναντηθούμε στο μαζί και θα την αλλάξουμε αυτή τη λιμάδα τη ζωή και αυτό το σύστημα που λογαριάζει τους ανθρώπους για αριθμούς και δεν τους βάζει πάνω απ' όλα. Δεν βάζει τις ζωές πάνω από τα κέρδη. Και άλλες φορές πάλι σκέφτομαι πόσα χρωστάω σε ανθρώπους της ζωής μου, όπως εγώ τώρα θα αναφέρω τον αγαπημένο μου γαμπρό το Φώτη, το 1977, κυκλοφορεί ο Θάνος Μικρούτσικος στα Τροπάρια για Φωνιάθες με το φοβερό εξώφυλλο του Μάνου Ελευθερίου, δική του εικόνα είναι, δικό του έργο, εικαστικό, και εγώ είμαι πολύ μικρή ακόμα και δεν έχω ιδέα για αυτόν τον δίσκο και τον ακούω στο βινήλιο, στο πικάπ, στο χωριό, ξανά και ξανά, και τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου και η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και οι ερμηνείες της Μαρίας Δημητριάδη και του Γιώργου Μεράτζα. Πόση χαρά που στα επόμενα χρόνια και γνώρισα τον Γιώργο Μεράτζα από κοντά και τον άκουσα τόσες φορές να τραγουδά και να λέει και τραγούδια από αυτόν τον σπουδαίο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε τη δίκοπη ζωή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα και νομίζω και ως το τέλος εκπομπής ίσως, θα είναι και ένα δώρο και στον Νίκο που φροντίζει για τον ήχο. Και σε εσάς που είστε συντονισμένοι στα FM, διαδικτυακά, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, δεν ξέρω πώς και από πού μας ακούτε, δεν ξέρω πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεστε, δεν ξέρω που ήσασταν εκείνο το βράδυ στις 18 Αυγούστου 1986, αν ήσασταν πάντως στο Θέατρο Δάσους εκείνο το βράδυ, στην καθιερωμένη αυγουστιάτικη συναυλία του Νίκου Παπάζογλου, οι ανάσες σας με έναν τρόπο, ακόμα και αν δεν το ξέρετε, ηχογραφήθηκαν, περάσανε σε αυτόν τον δίσκο που πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε, επιτόπια ηχογράφηση. Τη λέξη επιτόπια, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, εμένα προσωπικά μου την έμαθε ο Νίκος Παπάζογλου κάθε φορά που δεν έλεγε ζωντανή ηχογράφηση όπως έλεγαν οι άλλοι δίσκοι από συναυλίες, αλλά εκείνος επέμενε στην πολύ όμορφη λέξη επιτόπια ηχογράφηση. Αυτός λοιπόν ο δίσκος, ένα διπλό βινήλιο, ένα ηχητικό ντοκουμέντο της συναυλίας που έδωσε ο Νίκος Παπάζογλου πριν από 40 χρόνια στο Θέατρο Δάσους, μπροστά σε χιλιάδες θεατές και ακροατές, γιατί αυτό είναι η συναυλία, δεν βλέπεις, κυρίως ακούς. Ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο μετά από τόσες δεκαετίες. Δεν θα πω πάρα πολλά για την ιστορία αυτής της έκδοσης, έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά θα ακούσετε όσοι θα είστε την Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στη μικρή σκηνή, όπου θα γίνει αυτή η παρουσίαση αυτού του διπλού βινιλίου. Θέλω να ξεκινήσουμε, θα πω κάποια λόγια αλλά λίγα στο ενδιάμεσο των κομματιών που θα ακούμε, θέλω να ξεκινήσουμε με το πώς ξεκινά αυτό το διπλό βινίλιο. Πες τώρα ότι έχουμε πάρει τον πρώτο δίσκο, βάλαμε την πρώτη πλευρά στο pick-up, βάζουμε τη βελόνα και ξεκινάει έτσι.

0: Βρέχει στην Εθνική Οδό, Νίκος Ξηδάκης, Μανώλης Ρασούλης. Τι ωραίο δώρο ήταν αυτό, αυτές οι δύο μπομπίνες που βρέθηκαν στο υπόγειο του Νίκου Παπάζογλου, η επιμονή και όλη η δουλειά που έκανε η Βαρβάρα Γουίλιαμς, η κυρά του, όπως εκείνος έλεγε, θυμάστε, σε ένα εξώφυλλο δίσκου, βινιλίου, που έλεγε «αυτή η φωτογραφία είναι από την κυρά μου». Και 40 χρόνια μετά να κυκλοφορεί αυτό το ντοκουμέντο που δεν είναι απλό συγκινητικό. Για μία φορά ακόμα δείχνει σε όλους εμάς που τον έχουμε πολύ πολύ αγαπήσει και αγαπάμε, αλλά και σε όσους ίσως πάρα πολύ νέους δεν τον ξέρουν, τι σπουδαία εμπειρία ήταν αυτές οι συναυλίες του Νίκου Παπάζογλου. Οι συναντήσεις μας κάθε φορά μαζί του και βέβαια πόσο φοβερός μουσικός και ερμηνευτής ήταν. Κάθε φορά που μπαίνω στη μικρή σκηνή δεν υπάρχει ούτε μία φορά να μην σκεφτώ ότι εκεί ήταν το αγροτικό του Νίκου Παπάζογλου. Δεν υπάρχει ούτε μία φορά όταν μπαίνω να μην σκεφτώ που ήταν οι σκάλες για το γραφείο του και που ήταν ο χώρος που ήταν τα μηχανήματα και γίνονταν ηχοληψία των δίσκων. Και τώρα στη μικρή σκηνή την Τετάρτη αυτή θα παρουσιαστεί αυτός ο διπλός δίσκος, το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο της συναυλίας που έδωσε ο Παπάζογλου πριν από 40 χρόνια στο Θέατρο Δάσους. Πάμε να ακούσουμε το «Χτες βράδυ».
1: Να σας πω δύο λόγια για το ρεπερτόριο. Είναι μια επιλογή από τους δίσκους «Εκδίκηση της Γυφτιάς», «Δήθεν», «Χαράτσι» και ένα δίσκο που δεν εκδόθηκε ακόμη, που λέγεται «Μέσω νεφών». Τα τραγούδια αυτά τα έχουν φτιάξει ο Μανώλης Δρασούλης, ο Νίκος Ξηδάκης, ο Τάκης Σιμώτας, η Βάσο Αλαγιάννη, ο Λάζαρος Ανδρέου και εγώ.

Εντάξει, σπουδαίος. Τον άκουγα ξανά και ξανά και λέω... Και το είχα απεθυμίσει πολύ ωραίο δώρο, πολύ μεγάλο δώρο αυτό τώρα. Μετά από 40 χρόνια να ακούς ξανά το ντοκουμέντο αυτό το ηχητικό της συναυλίας που έδωσε ο Νίκος Παπάζογλου στο Θέατρο Δάσους 18 Αυγούστου 1986. Άραγε ήσουν εκεί, στη συναυλία αυτή. Προσπαθώ να θυμηθώ. Εγώ νομίζω ότι ήμουνα και νομίζω ότι δεν ήμουνα και με τα αγορασμένα εισιτήρια κάτω. Ήμουνα στον δασικό εξώστη εκεί. Αλλά πρέπει να βρω τα ντοκουμέντα λιγάκι, κάτι σημειώματα αυτά που κρατάω η μαζόχτρα. Κάπου θα έχω, κάτι θα έχω, αλλά σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πολύ να μου πεις αν ήσουνα εκεί πέρα και αν θυμάσαι εκείνη τη συναυλία πριν από 40 χρόνια. Πάντως ακούγοντας το προηγούμενο τραγούδι σκεφτόμουν πάλι τα λόγια του Νίκου, Νίκος Παπάζογλου, εκείνο που είχε πει τόσο ωραία και που νομίζω ότι ο ίδιος στη συνάντηση Ανατολής και Δύσης και διαφορετικών πραγμάτων που μας ενώνουν και μας χαρακτηρίζουν ήταν ένα από τα πιο σπουδαία παραδείγματα στη μουσική μας ζωή και όχι μόνο. Είχε πει λοιπόν ότι η μουσική μας παιδεία, αν μπορεί να ονομαστεί έτσι, είναι ένας κικαιώνας και φαίνεται αυτό στη μουσική που συνθέτουμε. Φαίνεται και στις επιλογές μας, όταν η ανάγκη και η ευκολία μας θέτουν μπροστά σε εκβιαστικά διλήμματα, οπότε αναγκαζόμαστε να πάρουμε θέση. Πάντως, όποια απόφαση και να πάρουμε, προδίδουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, γιατί τα ετερόκλητα μας συνιστούν. Τι ωραία χρήση ελληνικής γλώσσας που είχε αυτός ο άνθρωπος. Η αγάπη, συνεχίζει ο Νίκος Παπάζογλου, είναι πράγμα ισχυρότερο από τη διαφορά. Το ζήτημα είναι να συγκεράσουμε τις μουσικές μας αντιθέσεις, που είναι και οι δικές μας αντιθέσεις, σε ένα μεικτό και νόμιμο μουσικό είδος. Αυτό δηλαδή που έκανε εκείνος. Το τραγούδι το προηγούμενο ήταν δικό του, το τραγούδι το επόμενο που θα ακούσουμε και αυτό είναι από αυτό το διπλό βινήλιο της επιτόπιας ηχογράφησης από τη συναυλία του 1986 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα τραγούδι που όταν ακούστηκε στη συναυλία δεν υπήρχε ακόμα δισκογραφημένο. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι ηχογραφούνταν ο δίσκος Μέσω Νεφών. Και το τραγούδι αυτό, η Καλημέρα δηλαδή, σε στίχους του αγαπημένου Τάκη Σιμώτα, ήτανε, ας το πούμε, ένας προάγγελος του δίσκου που θα έβγαινε σε λίγο καιρό.

Αυτή πρέπει να ήταν και η πρώτη φορά που ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Άλλωστε ακούσατε και τον Νίκο Παπάζουλου να λέει στην εισαγωγή του τραγουδιού ότι τώρα παίζουμε τα καινούρια, αυτά δηλαδή που δεν έχει βγει ακόμα ο δίσκος. Ο δίσκος ήταν το Μέσο Νεφών που κυκλοφόρησε λίγο μετά, ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1986. Ακούμε κομμάτια από το διπλό βινήλιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 9.30 το βράδυ στη μικρή σκηνή, στο χώρο δηλαδή που ήταν το αγροτικόν του Νίκου Παπάζουγλου και σε εκείνο, στο τότε νέο αγροτικόν, στην Επταλόφου 14, ηχογραφούνταν και αυτός ο δίσκος, το Μέσο Νεφών. Δεν σας έχω πει τα ονόματα των μουσικών, γιατί στο τέλος θα τα πει ο ίδιος ο Νίκος Παπάζουγλου και θα τα ακούσετε και με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο, οπότε δεν θέλω να το χαλάσω με τίποτα. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματά σας, είναι πάρα πολλά. Χαίρεστε πολύ, αλλά είστε και συγκινημένοι που ακούτε αυτό το υλικό. Μου λέτε ότι ήσασταν εκεί και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το «ήμασταν εκεί» σε εκείνη τη συναυλία και πάμε να σταθούμε σε μια ακόμα στιγμή της.

0: Μένουμε στο κλίμα αυτής της συναυλίας, αυτού του διπλού βινιλίου που να πω ότι έχει και πάρα πολύ ωραία επιμέλεια και εικαστική. Και επίσης να πω και αυτό έχει σημασία, γιατί και εγώ τον Χρήστο εκεί τον πρωτογνώρισα, τον Χρήστο Μέγα, στο αγροτικό του Νίκου Παπάζουγλου, όταν μετά τις εκπομπές που έκανα στον Ανατολικό, που δεν ήταν και πολύ μακριά, εδώ που τα λέμε, ανηφόριζα προς τα πάνω, γιατί κάτι ήθελε ο Νίκος να του πάω, μια κασέτα με ένα τραγούδι που ακούστηκε στην εκπομπή ή να πούμε δύο κουβέντες και παραπάνω. Ψηφιακή αποκατάσταση, λοιπόν, επεξεργασία, mastering όλης αυτής της δουλειάς ντοκουμέντου, όλου αυτού του ηχητικού ντοκουμέντου της επιτόπιας ηχογράφησης από το Θέατρο Δάσος συναυλία του Νίκου Παπάζουλου το 1986. Έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, λοιπόν, ο Χρήστος Μέγας. Και μετά θυμάμαι βέβαια και ηχογραφήσεις δίσκων, απογεύματα. Μία τεράστια και μοναδική ιστορία η πορεία του Νίκου Παπάζουγλου, αλλά και του αγροτικού στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Ένας σπουδαίος δημιουργός, επιδραστικός όσο λίγοι, ουσιαστικός όσο λίγοι. Χωρίς αυτόν έχουν νομίζω δίκαιο όσοι λένε πως το έντεχνο δεν θα ήταν στα επόμενα χρόνια όπως ήταν. Και αυτή η φοβερή επιμονή του να μείνει στην Θεσσαλονίκη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει σημαδέψει πράγματα, γεγονότα, εξελίξεις, αλλά και πορείες πολύ πολύ σπουδαίων μουσικών στη συνέχεια. Λοιπόν, η συναυλία πλησίαζε προς το τέλος και για πάμε στο κλίμα της.
1: Πω πω, είναι τόσο ωραία που δεν είναι για να τελειώνουμε.

0: Και ελάτε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το τέλος αυτού του διπλού βινιλίου. Νίκος Παπάζογλου, επιτόπιο ηχογράφηση, θέατρο Δάσος, 18 Αυγούστου 1986. Δεν σας είπα τους μουσικούς, γιατί θα τους πει ο Νίκος Παπάζογλου. Επειδή όμως έναν μουσικό δεν θα πει το επώνυμό του, θα πω ότι στο μπουζούκι ήταν ο Γιάννης Κύρμος. Θα καταλάβετε γιατί δεν θα το πει. Ήταν ένα πάρα πολύ νέο παιδί που εκείνη την βραδιά εκτάκτος μπήκε στο σχήμα για να παίξει. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Θυμίζω ότι η παρουσίαση της δουλειάς της ηχογραφικής αυτής θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ στη μικρή σκηνή. Και ευχαριστώ πολύ και τον Νίκο Κακαρίκο που φρόντισε για τον ήχο.
1: Εδώ κανονικά τελειώναμε, αλλά δεν πρόκειται να τελειώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, να σας συστήσω τα παιδιά της ορχήστρας, Στα drums είναι ο Νίκος Καπηλίδης. Εθνική Ελλάδος. Στα κρουστά, ο Χρήστος Κίλιας. Βαρύ πυροβολικό. Ανέ, παίζει και ο μικρός ο Καπηλίδης εκεί, βοηθάει τώρα. Μπάσο, ο Μανώλης Μανώλης Σιδερίδης. Από δυο μπασίστες έκανα ένα. Κιθάρες. Το ντουέτο τρομπέτες της Ιεριχούς. Δημήτρης Σταρόβας και Δημητρός Αραμπατζής.

Τζοπούλου. Βιολί η Μαρία Ρεμπούτσικα. Τα κορίτσια ήρθαν ως εξωτερική βοήθεια. Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Νίκος και αυτός είναι ο υδροχός

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ιστορίες της πόλης.
4: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 30 Οκτωβρίου 1944. Από το καλοκαίρι του 1944, δυνάμεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Ελλάς σφίγγουν τον κλειό γύρω από τη Θεσσαλονίκη και από τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου του 1944, σε συνεργασία με τον εφεδρικό Ελλάς της πόλης, προκαλούν φθορές στο γερμανικό στρατό, προστατεύουν υποδομές και καταδιώκουν τα τάγματα ασφαλείας που συνεχίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή να τρομοκρατούν και να δολοφονούν πολίτες. Γράφει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σπύρος Κουζινόπουλος. Οι σκληρότερες μάχες γίνονται στα ανατολικά της πόλης, όπου οι δυνάμεις του 31ου Συντάγματος κατορθώνουν, έχοντας και θύματα, να εκδιώξουν τους χιτλερικούς κατακτητές από τα βασιλικά και στη συνέχεια από το αεροδρόμιο του Σέδες και τη Γεωργική Σχολή, ενώ άλλα τμήματα εισέρχονται από τους Καπουτζίδες, τη σημερινή Πηλαία και τη Χαριλάου. Παράλληλα, δυνάμεις των 13ου, 16ου και 19ου Συνταγμάτων του Ελλάς εκδιώκουν τους Γερμανούς από τα βόρεια της Θεσσαλονίκης και απελευθερώνουν την Άνω Πόλη ακόμη από τις 26 Οκτωβρίου, την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, ενώ η περικύκλωση της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται από τα τμήματα του 50ου Συντάγματος του Ελλάς που δρούσε στα Πιέρια και τμήμα του Ελλάν, του Ναυτικού των Ανταρτών, ξεκινώντας από την Ιερισσό, καταλάμβανε τμήμα του Λιμανιού. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βλέπουν πλέον την αδύνατη παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη, πριν υποχωρήσουν από την πόλη, ναρκοθετούν ζωτικούς χώρους της για να προκαλέσουν τη γενική παράλυση της ζωής της Θεσσαλονίκης. Έτσι προχωρούν σε δύο ανατινάξεις στο χώρο του λιμανιού και ακόμη επιχειρούν να ανατινάξουν το παγιδευμένο με κρηκτικά κεντρικό υδραγωγείο της πόλης στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης και την ηλεκτρική εταιρεία. Τους προλαβαίνει όμως τμήμα του 13ου Συντάγματος και του τρέπει σε εφική, σώζοντας έτσι το υδραγωγείο και την ηλεκτρική, εξασφαλίζοντας την υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της πόλης, ενώ παράλληλα, λόγω του εφεδρικού Ελλάς Μιλεργατών, που αποτελούνταν από 120 άτομα, κύκλωσε γερμανικό τμήμα που είχε υπονομεύσει τις ταποθήκες και τους αλευρόμουλους Αλατίνη και ετοιμαζόταν να τους ανατινάξει. Το μεσημέρι στις 30 Οκτωβρίου, η Θεσσαλονίκη είναι πλέον ελεύθερη, ενώ ο καπετάνιος της ομάδας μεραρχιών Μακεδονίας του Ελλάς, Μάρκος Βαφιάδης, στέλνει στο Γενικό Αρχηγείο του Ελλάς τηλεγράφημα που άρχισε ως εξής. Τμήματά μας εισήλθουν Θεσσαλονίκην σήμερον, τρίτην μετά μεσημβρίαν. Λαός Θεσσαλονίκης, έξαλλος από ενθουσιασμόν, διατρέχει οδούς πόλεως, εναγκαλιζόμενος αντάρτες. Τις επόμενες μέρες, μετά την 30 Οκτωβρίου, η απελευθερωμένη πλέον Θεσσαλονίκη θα τις περάσει μέσα σε ήρεμο φαινομενικά κλίμα, καθώς την πόλη επικρατούσε απόλυτη τάξη που την τηρούσαν οι άντρες της πολιτοφυλακής του ΕΑΜ. Η ηρεμία αυτή διαταράχτηκε μετά τα Δεκεμβριανά της Αθήνας, με γνωστή συνέχεια την εμφύλια σύγκρουση. Πηγές: Σπύρος Κουζινόπουλος, 30 Οκτωβρίου 1944. Απόστολος Παπαγιονόπουλος, Θεσσαλονίκη εν θερμό. Μουσική: Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια: Νίκος Παπαδόπουλος. Επιλογή κείμενο αφήγηση: Γιώργος Καλιατζίδης.
5: με ένδυμα περιπάτου.
6: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε επιστρέφει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η πετυχημένη παράσταση φωτίζει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Ο κινηματογράφος Βακούρα και οι συνεφίλοι Δευτέρες προβάλλουν τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ. Η πένα του Στίβεν Κίνγκ και η καθηλωτική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον έχουν καθιερώσει την ταινία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν Χο, ένα ανατρεπτικό μαύρο κωμικό θρίλερ που έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποτελώντας την πρώτη ξενόγλωση ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση για το Μανώλη Αναγνωστάκη «Το θέμα είναι τώρα τι λες». Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στη μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

φιλιά. Τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές. Τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω, κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το σωρό.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

μου συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο μπετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό μπουκάλι.

0: Αξιονεστή, η εμβληματική δημιουργία των Νίκη Θεοδωράκη και Οδυσσέα Ελίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Ερμηνεύουν Μίλτος Πασχαλίδης, Άγγελος Χονδρογιάννης, Σπύρος Βέργης. Συμμετέχουν Μικτή Χοροδία Θεσσαλονίκης, Δημοτική Χοροδία Κέρκυρας Σαν Τζάκομο, Χοροδία Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Ναι, δεν έχουμε δικαιολογίες πια. Ήρθε και με τη βούλα του καιρού. Το κατάλαβαν οι ντουλάπες και ξέβρασαν πανοφόρια. Συνέφιασαν τα παράθυρα, τα τζάμια γέμισαν σταγόνες. Το ψυγείο μετατράπηκε σε πίνακα του Αρτσιμπόλντο το φθινόπωρο του 1573. Έτσι να άνοιξα την πόρτα και σαν να είδα ένα γκροτέσκο και κωμικό ανδρικό προφίλ φτιαγμένο από φρούτα και λαχανικά της εποχής. Το κεφάλι του να ξεπροβάλλει από ένα ξύλινο βαρέλι, αχλάδι αντί για μύτη, στα φύλλα και φθινοπορεινά φύλλα που σχηματίζουν τα μαλλιά, το κρανίο μια λευκή κολοκύθα με το κοτσάνι στην κορυφή, το μάτι σαν μούρο, το αυτί μανιτάρι, αντί για στόμα έχει κάστανο, στο πηγούνι ένα ρόδι, μήλο στο μάγουλο. «Κοίτα πόσες φρέσκες λιχουδιές προσφέρω», φωνάζει. Λίγο απειλητικά είναι αλήθεια. Όμως όλα τα δωμάτια του σπιτιού το πήραν χαμπάρι. Η κρεβατοκάμαρα που απέτησε κουβέρτα, το πάτωμα που τη θέλει την παντόφλα του πια. Ναι, και τα στερεοφωνικά συντονίστηκαν. Από κάποιο διαμέρισμα χθες Κυριακή με τη βροχή, έρχονταν οι James στο repeat. Πλημμύρισε η γειτονιά με μουσική που ανταγωνιζόταν τα στραπόβροντα και τα τικιτάκα στο τζάμι. Με αυτό το τραγούδι υποδέχτηκαν κάποιοι το φθινόπωρο και το μετέδωσαν και στους υπόλοιπους, μαζί φυσικά και με όλο το συγκινησιακό φορτίο που κουβαλάει.

Ένας γέρος τραβάει φωτογραφίες με Polaroid, αλλά το μόνο που απαθανατίζει είναι ατέλειωτη βροχή, ατέλειωτη βροχή. Λέει άκου, παίρνει το κεφάλι μου και βάζει τα αυτή μου κοντά στο δικό του και ορκίζομαι ότι ακούω τη θάλασσα. Και αυτό μεταξύ άλλων μας είπαν οι James. Δοκιμάζω το ίδιο κόλπο με το μελωδικό διαβάτη μας. Λέει άκου, παίρνει το κεφάλι μου και βάζει το αυτή μου κοντά στο δικό του και ορκίζομαι ότι ακούω Μανώλη Μητσιά.

Τον ήχο φροντίζει η Ρούλα Αρβανιτίδου, η Μαρατσικάρα στα λόγια και τις μουσικές επιλογές σε ακόμα ένα επεισόδιο του soundtrack του φθινοπόρου, αυτό που μας υπαγορεύει κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας στους δρόμους αυτής της πόλης και όχι μόνο αυτής της πόλης, στον Πειραιά, στην Αθήνα, από όπου πέρασε η βροχή και ό,τι άφησε πίσω της, ό,τι άφησε μέσα μας.

ανάμεσα στα φθινοπορεινά φύλλα και ένα ποίημα της Κικής Δημουλά. Ένα κίτρινο φύλλο σου φθινόπορο, σε έναν άνεμο ράθυμο κάθισε και μ' ακολούθησε επίμονα. Το πήρα και το κρατώ σαν κάτι συμβολικό από μέρους σου, σαν φιλικό αυτόγραφο. Ίσως σαν ένα ευχαριστώ που διόλου μέρος δεν έλαβα στο καλοκαίρι τούτο. Το πήρα και εξιχνιάζω τις φετινές προθέσεις σου απέναντί μου. Το παίρνω κι εγώ, το ποίημα αυτό, το παρακολουθώ και ρωτώ φθινόπορο τι μέλη γενέστε. Και εκείνο απαντάει με μουσική. Άντε τώρα να την αποκρυπτογραφήσεις.

Τι είναι τελικά, είναι η στίχη ή είναι η μουσική? Ποιο είναι το soundtrack του Οκτώβρη? Τι ακούμε μονικά αυτές τις μέρες? Υπάρχει κάτι που μας παρασύρουν τα βιντεάκια στο scrolling του κινητού και αφινόμαστε στις επιλογές ξένων? Υπάρχει κάποια τάση, κάποια κίνηση να διαλέξουμε ένα βινίλιο, ας πούμε, ένα σκονισμένο CD από το ράφι, να το αφήσουμε στο repeat, να το απορροφήσει το δωμάτιο, να το στείλουν και τα παράθυρα στην πόλη, να τα ακούσει το φθινόπωρο να γλυκαθεί, να ντυθεί με τα πιο όμορφα του χρώματα? Επιλέγουμε τη σιωπή, τη φασαρία ή τη μελωδία? Πού γέρνει η πλάστιγκα της διάθεσης? Με ποια χρώματα φτιάχνεται το ηχοτοπίο μας αυτές τις μέρες? Νικούν τα κομπρεσέρ, οι κόρνες ή η μουσική? Ο μελωδικός διαβάτης επιμένει αυτός να μας ρωτά, με αφορμή τους ήχους, αλλά και γενικότερα, which side are you on? Αποφάσισες τελικά, πού είσαι, σε ποια πλευρά?

Τώρα διαλέγει την πλευρά αυτών που κοιτούν τα σύννεφα, τα χαζεύει και προσπαθεί να βρει τι του θυμίζουν. Κάστρα ονειρεύεται, σπίτια του ουρανού, ζεστές ασφαλείς φωλιές να έχει να κουρνιάσει, σαν προσευχή μικρού παιδιού που μπερδεύει την αλήθεια με τι άλλο, με τα παραμύθια.

σε ένα έρημο νησί. Να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου κι απ' όλα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου

Φεύγουν και έρχονται τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, αναποφάσιστος ο ουρανός. Είδαμε και ήλια και βροχή χθες και ουράνιο τόξο, σέπια αναβάφεται η πόλη και μελαγχολούσε το φως, αλλά είχε και τη φθινοπορεινή χάρα και γοητεία του, μια ζυγαριά που δεν ήξερες που θα πρωτογύρει, όπως ακριβώς και το επόμενο ντουέτο. Ένα ερωτικό κάλεσμα από τη μία, από τον Αλφρέντο, και μια ευγενική άρνηση από την άλλη, από τη Βιολέτα. Μια διελκυστίδα διαθέσεων, βάσανο και απόλαυση μαζί. Ναι, έχει και βέμπο, έχει και τραβιάτα το soundtrack του Οκτωβρίου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Καπάπι καβάφες πλησίων παραθύρου ανοιχτού. Εν φθινοπορεινής νυχτός ευδεία πλησίων παραθύρου ανοιχτού, εφόρας ολοκλήρους εν τελεία, ειδονική κάθιμη ησυχία. Τον φίλον πέπτει η ελαφρά βροχή, ο στεναγμός του κόσμου του φθαρτού, εν τη φθαρτή μου φύση αντυχεί, αλλά είναι στεναγμός γλυκής, υψούται ως ευχή. Ανοίγει το παράθυρόν μου κόσμον άγνωστον, αναμνήσεων ευόσμων αρήτων μη προσφέρεται πηγή. Επί του παραθύρου μου πτεράκτη πόση, φθινοπορεινά πνεύματα δροσερά εισέρχονται και με περικυκλούσει, και εν τη αγνή των γλώσσι μη λαλούσι. Ελπίδας αορίστους και ευρείας αισθάνομαι, και εν τη επτήση γη της πλάσεως τα ότα μου ακούν μελωδίας, ακούν κρυσταλλίνην μυστικήν εκ του χορού των άστρων μουσικήν. Και στη μουσική των άστρων βρέθηκε γραμμένο και άλλο ποίημα, του Τίτου Πατρίκιου αυτή τη φορά, με τη φωνή του ίδιου. Ας το ακούσουμε.

Τα αστέρια που ονειρευτήκαμε. Δεν ήσαν περαστικοί κομήτες, ούτε καν στιγμιαίοι διάτοντες, τα αστέρια που ονειρευτήκαμε. Το πολύ κάφτρες μέσα στη νύχτα, απ' τα τσιγάρα που τεινάζαμε, κι πήρυν η τροχιά τους, μόλις που πρόφτενε να λάμψει. Αυτό το λίγο ήταν που γέμιζε τη ζωή μας. Κι αν κάποτε μιλούσαμε για θάνατο, με σιγουριά τον βάζαμε για αργότερα.

Πολλά ποίηματα εγγράφονται στα άστρα, στον αέρα, στη βροχή, στις λιακάδες αυτών των ημερών. Πλάι στις μουσικές ανοιχτά τα χειρόγραφα του φθινοπόρου του Τάσου Λιβαδίτη πάνω στο τραπέζι. Από εκεί δραπετεύουν οι εξής στίχοι. Τα πουλιά φεύγουν το φθινόπωρο πηγαίνοντας να διεκπεραιώσουν μυστηριώδεις υποθέσεις. Την άνοιξη θα μάθουμε τα νέα. Τα απογεύματα οι φωνές των παιδιών που παίζουν μοιάζουν με ένα παραμύθι που δεν μας το τελείωσαν και γυρίζει και μας αναζητά. Ή όταν ακούω ένα φλάουτο να παίζει το βράδυ, συλλογέμαι πως όλα θα τελειώσουν κάποτε. Καμιά φορά βρέχει και κάθομαι σε ένα καφενείο. Οι άνθρωποι όσο γερνάνε γίνονται πιο ξένοι. Κοίτα κάποιους απελπισμένους να περιμένουν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όχι για το ταξίδι, αλλά για το όνειρο. Ενώ οι στάλες της βροχής γράφουν μια μεγάλη επιστολή στα τζάμια. Ποιος τη στέλνει, τι γράφει, θα απαντήσεις. Ανταυτού απαντούν οι Speakeasy Swing Band. Για αυτούς η βροχή δεν είναι πρόβλημα. Είναι ακόμα μια φορμή για κέφια, για χορούς και χαρές. Χαμογελά Οκτώβρης, να έτσι σας θέλω, ακόμα και όταν βρέχω.

και χθες χαλασμός και σήμερα λιακάδα. Και το Σάββατο είδα Λουόμενους στην Αγία Τριάδα και το ζήλεψα. Κυκλοθυμίες του ουρανού, της διάθεσης, των ποιμάτων, της μουσικής. Κάποιος περνάει τραγουδώντας, φτιάχνει το δικό του soundtrack. Στον Οκτώβρη λέει πως το αφιερώνει, να τον καλοπιάσει θέλει, να είναι καλός μαζί μας. Οκτώβρης είναι απαιτητικός μήνας. Έχει πολλά. Έχει εξωστρέφεια, έχει δημήτρια, έχει παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, εγγένεια. Έχει όρεξη για συναπαντήματα και σχέδια. Έχει και φως στο τούνελ, ένα αγαπημένο τριήμερο στο έβγα του. Ένας μήνας φύση και λέξη ελεύθερος, χωρίς ούτε ένα μη να τον περιορίζει. Οκτώβρης και όχι Οκτώμβρης. Μας γλιτώνει από τις απαγορεύσεις, μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Ζήσε τον Οκτώβρη ελεύθερα, σαν να σου λένε τα γράμματά του, χωρίς μη. Διεκδικεί βέβαια άλλα μη, όπως μαγεία, μέθη, ακόμα και σημασία. Μην αφήσεις άλλον ένα μήνα να πάει χαμένο. Διεκδικεί και μοίρασμα. Εντάξει, από το μη της μοναξιάς δεν γλιτώνεις εύκολα, ακόμα και αν είσαι Οκτώβρης. Έστω όμως, έλα να μοιραστούμε το κενό. Νομίζω πως κάτι τέτοιο τον ακούω να τραγουδάει.

The Black Keys, Too Afraid to Love You, σαν αντίδοτο στους φόβους, στις αμφιβολίες, στις μοναξιές, στη συμφιλίωση με την εποχή, έρχεται η φαντασία, έρχεται η μουσική. Είναι υποκειμενικό βέβαια τι θεωρείται φθινοπορεινή μουσική. Πώς ακούς τα βήματα το Οκτώβρη καθώς βαδίζει πλάι σου και μέσα σου. Είναι χαροπά σαν ένα παιχνίδι, σαν να τσαλαβουτά σε λιμνούλες βροχής. Είναι ποτέ μπρος, ποτέ πίσω, πάνω κάτω, δειλά και φοβισμένα. Είναι το βήμα που έχεις όταν τρέχεις να προλάβεις τις εκδηλώσεις που υπάρχουν. Ή όταν τρέχεις με χαρά να συναντήσεις φίλους που έχεις να δεις καιρό και έτυχε να εμφανιστούν αυτές τις μέρες και σε παρασύρουν στο δικό τους ρυθμό. Είναι τρέκλισμα όπως μετά από μεθύση. Κάποιος πάντως μου είπε πως αυτές τις μέρες θέλει να ακούει τη σαραμπάντα του Χέντελ. Όχι, δεν απαραίτητα πένθυμη μουσική, μπορεί να είναι το φθινόπωρο που σιγά σιγά και σταθερά επιβάλλεται γύρω μας. Άκου.

Ο Ίγκορ Στραβίνσκι έχει πει: «Θεωρώ ότι η μουσική από τη φύση της είναι ουσιαστικά ανίκανη να εκφράσει οτιδήποτε, είτε πρόκειται για ένα συνέστημα, μια νοοτροπία, μια ψυχολογική διάθεση, ένα φυσικό φαινόμενο. Η έκφραση δεν υπήρξε ποτέ εγγενής ιδιότητα της μουσικής. Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο σκοπός της ύπαρξής της. Αν, όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα, η μουσική φαίνεται να εκφράζει κάτι, αυτό δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση και όχι πραγματικότητα. Είναι απλώς ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, το οποίο βάσει σιωπηρής και παγιωμένης συμφωνίας τις έχουμε αποδώσει, τις έχουμε επιβάλει ως ετικέτα, ως σύμβαση, εν συντομία μια πτυχή, την οποία ασυνείδητα ή αποδύναμη της συνήθειας έχουμε φτάσει να συγχέουμε με την ουσία της». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ψευδαίσθησης και όχι απαραίτητα της πραγματικότητας, το βήμα του Οκτώβρη από βαρύ και επιβλητικό αλάφρυνε, έγινε ένα τίκι-τίκι, σαν να πηγαίνει στις μύτες, μη σε ταράξει, έγινε τώρα παιδικό νανούρισμα, μια αγκαλιά ήχων, μια ελαφριά ζακέτα για να μη σε πιάσει απροετοίμαστο το φθινόπωρο και κρυώσεις.

Τον ήχο φρόντισε η Ρούλα Αρβανιτίδου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στο κατόπι κάποιου που περνούσε τραγουδώντας από δίπλα μας για τον Οκτώβρη. Μας μιλούσε για τα βήματά του πάνω στο πεζοδρόμιο. Για τον Οκτώβρη που διεκδικούσε ένα μη. Όμως να λάβουμε και υπόψη το χάρισμα του Ωμέγα που έχει στο όνομά του. Όσο τα χείλη απομακρύνονται και εκπνέουν θαυμασμό, έκπληξη, ομορφιά, οδές, ώρες ωφέλιμες, ωραιότητες, ωριμότητες, οθήσεις. Και έχει και κάπα, δεν έχει χ, όχι Οκτώβρης, ούτε ένα χ πλησίον του Ωμέγα, ούτε μια ώρα χαμένη, ούτε άλλο οχ, χρωστούμενο, χάλασμα, χάος στη χωάνη του χρόνου. Κάπα, όπως κάπως καλύτερα, κάπα όπως καλοδέξου τον, στη μέση είμαστε, στο κέντρο του σχεδόν, ντύσε τον με τις πιο ωραίες μουσικές, κάλυψέ τον με αγαπημένες μελωδίες και φωνές. Αμήν.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα τώρα αυτό που συμβαίνει. Εδώ έχουμε στο νέο στούντιο υπερπαραγωγή του 958 τρεις υπολογιστές, τρεις μεγάλες οθόνες, όχι δύο μεγάλες οθόνες και μία μικρή. Η μικρή είναι ολοκένουργια, τη βλέπω σήμερα πρώτη μέρα και λέει Talk to Tech, Talk to Hypes, Mute Mic και άλλα τέτοια τα οποία πρέπει να τα μάθω. Οι άλλες δύο οθόνες είναι για την επικοινωνία μας. Η μία μας προσφέρει αυτήν την ελεύθερη επικοινωνία μέσω Viber. Η άλλη εξυπηρετεί την ανάγκη να παρακολουθούμε τις ειδήσεις καθώς τρέχουν, καθώς τρέχει η εκπομπή, την επικαιρότητα, να μπορώ να γκουκλάρω, Google Search, ξέρετε κτλ. Κάποιος τον μπλόκαρε. Και ενώ έχουμε τρεις οθόνες εδώ, εγώ δεν μπορώ να γκουγκλάρω Ρούλα Ερβανιτίδου, τι θα κάνω? Η Ρούλα Ερβανιτίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι όλοι παλιοί οι συνάδελφοι και ένας από τους προηγούμενους λοιπόν δεν τα κατάφερε, κάνει κάτι λάθος. Η Ρούλα Ερβανιτίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και σε γεγονότα που περιμένουμε, γεγονότα πολιτισμού που περιμένουμε την εβδομάδα που τώρα ξεκινάει. Το είδατε το ουράνιο τόξο χθες το απόγευμα. Ελπίζω να σηκώσατε το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και να το απολαύσατε, να μην χάσατε αυτό το δώρο. Εμένα με βρήκε η βροχή στο σπίτι, είχε σκοτεινιάσει ο ουρανός, ένα σκούρο μολυβί, ένα σχεδόν μαύρο, σαν να είχε νυχτώσει, και ξαφνικά μπήκε μες στο δωμάτιο ένα αλόκοτο μεταφυσικό φως και λέω κάτι γίνεται, κάποιος άναψε το φως. Έτσι τράβηξα τις κουρτίνες και είδα τις απέναντι ταράτσες να έχουν γύρω τους ένα φωτοστέφανο, να είναι χρυσαφιές οι ίδιες και να έχουμε ένα πολύχρωμο με τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου φωτοστέφανο που έκανε αυτήν την στιγμή μαγική. Μία φίλη που ζει στο Βερολίνο, φίλη ακροάτρια μάλιστα, η Ελένη Παπαστεργιάδου, την ίδια ώρα απολάμβανε ένα αντίστοιχο ουράνιο τόξο στον ουρανό πάνω από το Βερολίνο. Τη ρώτησα πώς περνάει εκεί και είπε ναι, όπως συμβαίνει με τη ζωή και με τις καιρικές συνθήκες, μια βρέχει, μια έχει καταιγίδες, μια βγαίνουν κάτι τέτοια ουράνια τόξα και αλλάζει όλο το τοπίο.

Ελπίζω να το αγαπάτε κι εσείς αυτό το τραγούδι όσο το αγαπάμε κι εμείς. Όλοι μουσικά έχουν συνδέσει το Ουράνιο Τόξο κυρίως με αυτό το περίφημο τραγούδι από το περίφημο musical Somewhere Over the Rainbow. Δεν ξέρω, εγώ μόλις βλέπω ένα Ουράνιο Τόξο που ευτυχώς συμβαίνει αρκετά συχνά, αμέσως μου έρχονται στο μυαλό οι πρώτες νότες από το τραγούδι των Rolling Stones. Λοιπόν, δίνω τρόπους επικοινωνίας για να αρχίσουμε να τα λέμε, να μας πείτε τι ωραίο κάνατε μέσα στο τρίμερο που έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Πέμπτη ή τι σχεδιάζετε να κάνετε τη βδομάδα που έρχεται, που υπάρχουν πολλές προτάσεις πολιτισμού για να ομορφύνει κάπως αυτή η δεύτερη ή τρίτη βδομάδα του Οκτωβρίου. 23 13 33 8 4 56 είναι το τηλέφωνο. Υπάρχει η σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, Messenger από εκεί. Υπάρχει βεβαίως το Viber 69 30 07 82 91. Εμείς όμως προσκλήσεις και πάλι θα δώσουμε με το SMS. Γράψτε 958, αφήστε κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54 160. Όχι τώρα, γιατί δεν έχουμε δώσει προσκλήσεις. Τώρα στείλτε μας τα μήνυματά σας, την ευχή σας. Θέλουμε και την ευχή σας. Καλή εβδομάδα, ξέρετε. Περαστικά και άλλα τέτοια. Ή κάποια παρατήρηση, κάποιο παράπονο για την εκπομπή, για το ραδιόφωνο, για τη ζωή που ζούμε. Και όταν έρθει η ώρα εγώ θα σας πω να στείλετε και για τις προσκλήσεις που έχουμε να δώσουμε και σήμερα, που αφορούν στο θέατρο βεβαίως.

Λοιπόν, πήγαινε γυρεύοντας, ζήτησα την ευχή σας και την πήρα. Μια φίλη κροάτρια στέλνει μήνυμα στο Viber. Την ευχή μου τέκνων, μου λέει, αφού τη ζήτησες, πάρτην. Καλή είναι. Μια ευχή είναι αυτή. Πείτε την και ας πέσει χάμω. Ο Νίκος όμως στέλνει ευχή για περαστικά στον εγγονό του που είχε ένα τύχημα, που πέρασε λιγάκι δύσκολα και τώρα είναι στο σπίτι του και απολαμβάνει ένα διπλό ουράνιο τόξο. Τώρα συμβαίνει αυτό, Νίκο. Η φωτογραφία που μου έστειλες είναι από ένα ουράνιο τόξο που βλέπεις τώρα ή είναι χθεσινή? Για τοποθετήσου και εξηγήσου, να το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, θα ήθελα πολύ να μας στείλετε έτσι, σχόλια από παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις στις οποίες πήγατε και θα τις προτείνετε και σε μας. Εγώ πήγα σε μία, ανάμεσα στα άλλα, σε μία έκθεση οικαστικών που μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια έκθεση που φιλοξενείται στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Γενικά, αν παρακολουθείτε την εκπομπή, θα ξέρετε ότι το πειραματικό στη μουσική, στο θέατρο, στα εικαστικά είναι ένα κομμάτι της τέχνης που το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Οι ψηφιακές οντότητες είναι μια ομαδική έκθεση εικαστικών με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών οπτικοακουστικές τέχνες στην ψηφιακή εποχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που έχει καταφέρει να έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες σπουδές στη μουσική, με ειδικό jazz τμήμα, με ηλεκτροακουστικό εργαστήρι. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο το παρακολουθούμε. Η έκθεση στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών του Μόμους είναι μια έκθεση που παρουσιάζει έργα 40 φοιτητών και καθηγητών αυτού του μεταπτυχιακού τμήματος, που νομίζω ότι αξίζει το χρόνο μας, μια βόλτα προς τα εκεί, και θα μας ανανεώσει και θα μας βάλει μέσα στα θέματα τα οποία απασχολούν και τα οποία μελετούν και ερευνούν οι νέοι άνθρωποι. Εκεί που δεν πήγα και το φέρω βαρέως, γιατί πήγαν πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί και γιατί συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Παύλος Παυλίδης, η Ειρήνη Σκυλακάκη, ο Γιάννης Χαρούλης, η Νατάσα Μποφίλιου, ο Δημήτρης Αποστολάκης Χαΐνης, η Social Waste, ο Δημήτρης Μιστακίδης, η Ματούλα Ζαμάνη, η Ανδριάννα Αχιτζάνοβα, η Εθνική Ελλάδος δηλαδή, στη μουσική, στο ελληνικό τραγούδι. Εντάξει, δεν ήταν η Βύση και ο Καρβέλας. Αυτοί λείπανε, ούτε ο Ρέμος πάνω στο Βουκεφάλα, αλλά ήταν πολλοί άλλοι. Δεν πήγα λοιπόν μέχρι εκεί το πάρκο πολιτιστικού κέντρου της Ιερισσού, όπου έγινε μια τεράστια συναυλία, ένα θαύμα πώς διοργανώθηκε αυτή η συναυλία, την περασμένη Παρασκευή, με χιλιάδες κόσμου, χωρίς να διαφημιστεί από τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκε αυτή η ιστορία. Σε αυτή τη συναυλία ήταν και ο Παύλος Ασλανίδης, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023, και μίλησε μαζί με τον Κυριάκο Παναγιωτόπουλο, που είναι ομότιμος καθηγητής εδαφολογίας του Απουθού, και τον Χρήστο Αβραμίδη, που είναι δημοσιογράφος, με θέμα Σκουριές και Τέμπη. Δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικοί αγώνες που συναντιούνται στο ίδιο σημείο. Τώρα, πώς συναντιούνται οι Σκουριές και τα Τέμπη, είναι μια καλή ερώτηση. Θα την κάνουμε στη συνάδελφο Σταυρούλα Πουλημένη σε λιγάκι, γιατί, όχι μόνο γιατί η Σταυρούλα παρακολούθησε αυτή τη συναυλία και μπορεί να μας μεταδώσει το κλίμα και τις πληροφορίες για την βραδιά της Παρασκευής εκεί στην Ιερισσό, αλλά και γιατί παρακολουθεί χρόνια το ρεπορτάζ για το κίνημα στις Σκουριές, που είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σε έκταση και σε δυναμισμό κίνημα των τελευταίων χρόνων
στην Ελλάδα. Προηγουμένως να ακούσουμε έναν Γιάννη Αγγελάκα. Έβλεπα και ξανά έβλεπα βιντεάκια του, τραγούδησε εκεί. Ανάμεσα στα τραγούδια που είπε, το τραγούδι «Ο χαμένος τα παίρνει όλα». Ένα τραγούδι που το είχε γράψει για μια ταινία του Νικολαίδη το 2002. Μάλιστα είχαμε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη τότε, όχι με τον Αγγελάκα αλλά με τον Νικολαίδη, που δυστυχώς έφυγε λίγα χρόνια αργότερα. Αυτό το τραγούδι όμως έμελε να είναι μια μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Αγγελάκα, που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα και που με τις πρώτες νότες χτυπάει στην καρδιά όλων μας.

μοιράζει ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τσοχάρισε στο όνειρο και

0: μια κατσαρόλα. Πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογαρίζω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Αναρωτιέμαι αν το πίστευε ο Γιάννης Αγγελάκας το 2002 που έγραφε αυτό το τραγούδι για την ταινία, την ομώνυμη ταινία του Νίκου Νικολαίδη, ότι 20 τόσα χρόνια μετά θα μιλούσε στις καρδιές μας με την ίδια ένταση, ίσως και μεγαλύτερη από την εποχή που το έγραψε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω τι το κάνει τόσο αγαπητό, είναι η μουσική του, είναι αυτός ο στίχος ο χαμένος τα παίρνει όλα, και αναρωτιέμαι τελικά, σταυρούλα που λιμένει, ο χαμένος τα παίρνει όλα. Έπαιξε πολύ η φράση αυτή στη συναυλία, γιατί ακόμα και στα κείμενα που διάβαζα, ο άλλος στίχος που κυριαρχούσε ήταν το «Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή».
2: Ακριβώς, Ελένη, και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο στίχοι μας δείχνουν ίσως ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τους αγώνες, τους περιβαλλοντικούς και γενικότερα τους κοινωνικούς με αυτό το διαδικό σχήμα νίκης και ήττας, γιατί μιλάμε για μακρόχρονους αγώνες που χρειάζονται πολύ αντοχή, και αυτό είπαν βέβαια και οι διοργανωτές της συναυλίας την Παρασκευή στην Ιερισσό, ότι διανύουμε, τρέχουμε έναν δρόμο αντοχής και χρειαζόμαστε και στήριξη. Δεν μπορούμε να τον τρέξουμε μόνοι και μόνες μας.
1: Ήταν ένας άθλος αυτή η συναυλία, ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα ήθελα να μας δώσεις μια εικόνα της βραδιάς, σε εμάς που δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι την Ιερισσό. Ήδη έχουν στείλει ακροάτριες και ακροατές μηνύματα λέγοντας πόσο τυχεροί είναι που ήταν εκεί, πόσο καταπληκτική ήταν η ατμόσφαιρα, η διοργάνωση και οι άνθρωποι.
2: Ναι, ήταν μια συγκλονιστική βραδιά, μια συγκλονιστική συναυλία, μια συναυλία διαδήλωση, θα έλεγε κανείς, που προσπάθησε να ενώσει δύο αγώνες και νομίζω ότι τα κατάφερε, δηλαδή αυτών των τεμπών, του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, των φίλων και των συγγενών που έχασαν τους ανθρώπους τους στην μεγαλύτερη...
1: Τώρα, Σταυρούλα, σας διακόψω, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ποιο ήταν το κοινό, ποιος ήταν ο συμβολισμός το να ενωθούν δύο τόσο μεγάλοι αγώνες, αλλά και τόσο φαινομενικά τουλάχιστον διαφορετικοί, σε μία συναυλία, σε μία βραδιά, και Τέμπη και Σκουριές, γιατί?
2: Ναι, ακριβώς, νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε ήταν και η απάντηση, δηλαδή ότι οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Αυτό που λέγανε για τα τρένα πριν να γίνει το σιδηροδρομικό αυτό έγκλημα, ουσιαστικά ήταν ότι τα τρένα μας ήταν ασφαλή. Αυτό έλεγαν κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί, μέχρι που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε, δεν λειτουργούσε τίποτα, όλα ήταν εκτός λειτουργίας. Το ίδιο προσπαθεί να πει και η κυβέρνηση, που έκανε και τα εγκαίνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, μαζί με τον δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη της Eldorado Gold, της καναδικής πολυεθνικής και της ελληνικός χρυσός της θυγατρικής. Της εγκαινίασαν λοιπόν το μεταλλείο ανοιχτής εξόρυξης μια μέρα πριν από την συναυλία, και στα καλογιαλισμένα πλάνα τους δεν φαινόταν ούτε η καταστροφή του βουνού, ούτε φυσικά δείχνανε πώς ήταν το βουνό πριν. Ήταν δηλαδή έτσι μια ψηφιακή εικόνα, και αυτό που λέγανε ήταν ότι ουσιαστικά αυτό θα φέρει πολλά ωφέλη, θα αποφέρει πολλά ωφέλη στην τοπική οικονομία. Όμως και στα δύο ζητήματα, και στις Σκουριές και στα Τέμπη, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι η συγκάλυψη της αλήθειας. Το τι σημαίνει η εξόρυξη, πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος, και ότι η ανθρώπινη ζωή, οι ανθρώπινες ανάγκες, τα δικαιώματά μας δεν είναι κόστος και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι. Αυτό είπαν και τα παιδιά του Λυκείου της Ιερισσού που βγήκανε και στη σκηνή, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να μένουν στον τόπο τους. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, ήταν μια συναυλία η οποία διοργανώθηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, ουσιαστικά μέσα σε 3 εβδομάδες.
1: Ήταν η αφορμή, ήταν αυτά τα εγκαίνια.
2: Ήταν και αυτά τα εγκαίνια, αλλά ήταν και κάτι πιο, πιο κοντά στην δικιά τους κοινωνία. Αποπειράθηκε η εταιρεία ουσιαστικά να λύσει το πρόβλημα υγείας ενός συμπολίτη τους εκεί στην Ιερισσό ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτά τα προβλήματα να μην τα λύνει η εταιρεία, δηλαδή να σταματήσει να εισχωρεί στη ζωή τους έτσι με αυτόν τον τρόπο και να το λύσουν με όρους, να προσπαθήσουν δηλαδή να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι ενός έτσι ψεύτικου ανθρωπισμού. Και στη συνέχεια αποφασίστηκε να γίνει, να δοθεί ένα έναυσμα για μια επανέναρξη του αγώνα αυτού, αλλά και σύνδεσή του με πολλούς άλλους αγώνες και φυσικά με τα Τέμπη. Ήταν μια καταπληκτική συναυλία, γιατί εγώ προσωπικά είχα χρόνια να δω ξανά την Ιερισσό, αλλά και τα Νέα Ρόδα, που κάνανε έτσι ένα πολύ ωραίο θεατρικό δρόμενο στη σκηνή, να αυτοργανώνονται.
1: Αναρωτιέμαι πώς διοργανώθηκε ακριβώς μια τέτοια συναυλία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μια συναυλία που να μπορεί να υποδεχτεί χιλιάδες κόσμου, αλλά και να φιλοξενεί στη σκηνή μερικούς από τους σημαντικότερους μουσικούς και τραγουδιστές μας αυτόν τον καιρό.
2: Και ήταν όλα πάρα πολύ επαγγελματικά και στο επίπεδο έτσι, του ήχου, αν και δεν ήταν αυτός ο σκοπός, όλα λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι από τη μία πλευρά πρέπει να δούμε το πώς προετοιμάστηκε αυτή η συναυλία, που έγινε ακριβώς με όρους αυτοοργάνωσης και κινητοποίησης των κατοίκων της περιοχής. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι άνθρωποι ξαναγκαλιάστηκαν, ξανασυναντήθηκαν, ξανασυζήτησαν, έβγαλαν και τραγούδησαν αυτό το βουβό πόνο που έχουν από αυτό που συμβαίνει στις Κουριές τόσα χρόνια. Και από την άλλη πρέπει να δούμε και την κινητοποίηση του ίδιου του κόσμου που κατάφερε να πάει εκεί, γιατί δεν είναι κάτι αυτονόητο και αυτό. Δηλαδή είναι μια μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη η Ιερισσός, ωστόσο ήρθε και κόσμος από τη Θράκη, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κομωτινή, που έχουν παρόμοιο ζήτημα εκεί με την Ελληνικός Χρυσός, με τη Μεταλλευτική Θράκης, που αποπειράθηκε εκεί πέρα να ξεκινήσει η εξόρυξη, και με άλλα κινήματα, από την Καβάλα και τη Θάσο ενάντια στην ενάντια στο CO2, την αποθήκευση δηλαδή CO2 στον Πρίνο. Ήρθαν κινήματα από όλη την Ελλάδα, από το Βόλο, από την Καβάλα, από πάρα πολλές πόλεις. Συνδέθηκαν δηλαδή πάρα πολλοί αγώνες και όχι μόνο ένας, γιατί νομίζω ότι σε όλα αυτά το κοινό νήμα είναι το πώς, τι αξία δίνουμε στην ζωή. Και ότι αυτό δεν μπορεί, η αξία της ζωής, να θυσιάζεται απέναντι στα κέρδη των εταιρείων, είτε αυτό το λέμε είτε το λέμε μια καναδική εταιρεία.
1: Η ταχύτητα με την οποία αυτοοργανώθηκε μια τέτοια συναυλία, αλλά και η ανταπόκριση του κόσμου από τόσα πολλά και διαφορετικά μακρινά μέρη από την Ιερισσό, είναι σίγουρα ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Αλλά τι γίνεται με την επόμενη μέρα, δηλαδή τι μένει από αυτή την συναυλία?
2: Θα σας πω μόνο αυτό που υπόθηκε στη συναυλία από το μικρόφωνο, από τους διοργανωτές, ότι αυτή η συναυλία ήταν ένα έναυσμα, είπαν, να βρεθούμε μαζί και από εδώ και πέρα θα υπάρξει συνέχεια. Η συνέχεια που θα υπάρξει προφανώς θα την δούμε, είμαστε κοντά και με το Alter Thes παρακολουθούμε, όπως είπες και εσύ, αυτό το κίνημα. Δεν ήταν δηλαδή μια συναυλία πυροτέχνημα και εδώ τελείωσαν όλα, ίσα-ίσα ήταν μια προσπάθεια να επανενεργοποιηθεί ο κόσμος, και όπως είπε και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, αλλά και πολλοί ακόμα κόσμος, να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε ξανά τις πληγές μας, και αυτό είναι το σημαντικότερο κάλεσμα, και να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης.
1: Με πρόλαβες, θα σε ρωτούσα ποια ήταν για σένα η πιο συγκινητική, ίσως η κορυφαία στιγμή αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ ωραίης συναυλίας,
2: η οποία κράτησε να δούμε 6 ώρες περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω. Ήταν δηλαδή μια πολύ μεγάλη έτσι, συναυλία, και ο κόσμος ήταν εκεί από κάτω, περισσότερο από 10.000 άτομα γέμισαν αυτή την πλατεία. Νομίζω ότι η πιο συγκινητική στιγμή, μάλλον ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές, η μία ήταν αυτή με τον Θανάση Παπακοσταντίνου που είπε αυτή την φράση. Ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, που στην αφιέρωση της Νατάσης Μποφίου του τραγουδιού «Το τίποτα δεν πάει χαμένο», την αγκάλιασε και ήρθανε κοντά. ήταν φίλοι και συγγενείς τότε Bon που ήρθαν και γνωριστήκανε με το κίνημα ενάντια στις εξορίξεις. Ήταν τα πολλαπλά πανό που έβλεπες τριγύρω και που μιλούσαν με στίχους του Παυλίδη αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Ήταν το τραγούδι από το Social Waste, το «Κοιμήθηκα στο Ποτοσί και ξύπνησα Χαλκιδική», που έχει γραφτεί ακριβώς γι' αυτό τον αγώνα και τη βία και την καταστολή που έχουν δεχθεί οι κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής σε αυτό το μακρόχρονο αγώνα. Θα θυμάστε διώξεις, δικαστήρια, φυλακίσεις, οικονομική και ψυχολογική εξάτληση. Δεν είναι
1: είναι πολύχρονη, είναι
2: αυτός ο τόπος.
1: Ιστορία, πολλών χρόνων η ιστορία αυτού του κινήματος, και είναι μια ιστορία που δίχασε και την τοπική κοινωνία. Πιστεύαμε ότι είχε ατονίσει ο αγώνας και το κίνημα. Φαίνεται ότι περνάμε σε μία νέα φάση. Λοιπόν, εσύ διάλεξες να ακούσουμε Παύλο Παυλίδη, ωστόσο, όχι Θανάση Παπακοσταντίνου, όχι Μποφίλιου. Διάλεξες το Σταδάση, γιατί αυτό τραγούδισε.
2: Τα
1: δέντρα, αυτό τραγούδισε ο Παυλίδης.
2: Ναι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τραγούδι που είπε. Ναι, ήταν, για μένα είναι έτσι ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, και αν περπατήσει κανείς στον Κάκαβο θα μπορέσει πολύ καλά να καταλάβει τη σημασία αυτών των ονόβιων οξιών που θυσιάζονται αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το, και έχουν αποψηλωθεί έτσι μια πολύ μεγάλη έκταση για το ορυχείο και την τεράστια αυτή βιομηχανική εγκατάσταση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι αν περπατήσει κανείς στον Κάκαβο, πέρα από την ομορφιά του που μπορεί να την αντιληφθεί αμέσως μόλις μπαίνει, πλησιάζοντας το εργοτάξιο, ο ήχος του δάσους σταματάει να υπάρχει και έχει αντικατασταθεί από τον ήχο των μηχανημάτων, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο, ένα, έτσι, από τα πιο πληγωτικά πράγματα, να σταματάς να ακούς τα πουλάκια και το θρόισμα των φύλων και να ακούγεται ένα τουτ-τουτ και οι μηχανές, να χάνει δηλαδή το δάσος, ας πούμε, την ψυχή του και τη λειτουργία του. Οπότε τα δέντρα με συγκίνησαν περισσότερο από όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι ωραία. Τα παλιά μεγάλα δέντρα στέκονται δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δεν βγάζουν κουβέντα. Σταυρούλα Πουλημένη, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στην εκπομπή μας. Συνάδελφος Σταυρούλα Πουλημένη, που ακολουθεί αυτό το ρεπορτάζ πολλά χρόνια, μας έδωσε έτσι το κλίμα της συναυλίας εκεί στην Ερισσό την Παρασκευή το βράδυ.

0: τραγούδι στα δέντρα του αγαπημένου Παύλου Παυλίδη. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει να μας δώσει η εβδομάδα. Φύγαμε από αυτά που γίναν και πάμε να δούμε αυτά που θα γίνουν σήμερα Δευτέρα και Τρίτη. Πρώτη πρόταση, παράσταση είναι η παράσταση που έρχεται από την ομάδα Ars Moriendi, που έχω την εντύπωση ότι έτσι ξεκινάει και τη σεζόν 26-27. Σλάντεκ του Έντεν Φον Χόρβατ. Είναι μια περσινή ή προπέρσινη παραγωγή της ομάδας, που όμως αγαπήθηκε πάρα πολύ και συζητήθηκε πάρα πολύ. Επιστρέφει στο Goethe Institute για αυτή την παράσταση, για το έργο του Έντεν Φον Χόρβατ στη σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα. Σας έχουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ. Γράψτε 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, Σλάντεκ, αποστολή στο 54-160. Όσο εμείς θα μιλούμε με το Θάνο Νίκα και για το έργο αυτό και για την ανάγνωση από τον ίδιο και την ομάδα του, αλλά και για τη σεζόν που ξεκινά και τα σχέδια της ομάδας. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη, στις κρατές.
0: Καλησπέρα και καλή σεζόν.
1: Εγώ βεβαίως, το χρειαζόμαστε όλοι μας.
0: Στην πραγματικότητα σήμερα ξεκινάει για σας.
1: Ναι, είναι η πρεμιέρα μας σήμερα του Σλάντεκ.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: γιατί
1: ο τέταρτος κύκλος.
0: Είναι, πότε πρώτο ανέβηκε, Θάνο?
1: Ανέβηκε τον Γενάρη του 2025. Τέτοια εποχή κάναμε πρόβαση, πριν από δύο χρόνια, κάπως έτσι.
0: Δύο χρόνια, λοιπόν, έχει ανέβει για τέσσερις σεζόν και αυτή είναι η πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Η τέταρτη.
1: Αυτή είναι ο τέταρτος κύκλος. Νομίζω, έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Νομίζω ότι είναι.
0: Γιατί επιστρέφεται ξανά και ξανά. Γιατί επιστρέφεται ξανά και ξανά σε αυτή την παράσταση?
1: Δεν ξέρω, νιώθω ότι απλά το κείμενο, όσο το σκαλίζουμε, τόσο βγάζει πράγματα. Αυτό το λέγαμε και με τα παιδιά τώρα, με την ομάδα, που ξανακάνουμε πρόβες, γιατί το πιάσαμε το κείμενο ουσιαστικά μετά από 8 μήνες από την τελευταία παράσταση που είχαμε εδώ στην Αθήνα. Και νομίζω ότι απλά κάθε φορά το κείμενο σαν να μετακινεί τα νοήματα. Λίγο παραπάνω, λίγο παραδίπλα, ή απλά μπορεί να είναι αυτή η εντύπωσή μας. Όπως και να έχει, νιώθω ότι απλά η εποχή μας προλαβαίνει.
0: Θα μας θυμίσεις, ή για όσους δεν ενημερώθηκαν ποτέ, θα μας πεις ποια είναι περίπου η ιστορία του έργου, το θέμα του, αλλά και η δική σας ανάγνωση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Σλάντεκ είναι ένα κείμενο γραμμένο από τον Χόρβατ 100 χρόνια πριν. Σχεδόν, είναι το 1928. Περιγράφει την δημιουργία του Μαύρου Στρατού. Ο Μαύρος Στρατός ήταν τα πρώιμα SS στην Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις τάξεις του Μαύρου Στρατού μπαίνει ένας νέος ονόματι Σλάντεκ, όπως ο τίτλος, ο οποίος δεν έχει κάτι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Ένας πολύ απλός μέσος νέος, ο οποίος απλά είναι φτωχός και θέλει κάπου να ανήκει. Και βλέπουμε πως αυτός ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, ξαφνικά μεταμορφώνεται σε εκτίμος. Τόσο απλά. Μέσω της γλώσσας, μέσω της ανάγκης του να ανήκει σε μια εποχή όπου τα συνθήματα παίρνουν και δίνουν. Αυτός είναι κοντολογής ο Σλάντεκ, τον οποίο έγραψε ο Χόρβατ. Σε αυτό το οποίο κάνει, ουσιαστικά κλείνει το μάτι σε όλη τη δημιουργία που θα έρθει μετά τον φασισμό, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα, η δική μας ανάγνωση ήταν η εξής. Εμείς, έχει μια σκηνή μέσα που είναι η σκηνή του δικαστηρίου, όπου κάποια στιγμή δικάζεται ο Σλάντεκ και όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς κρατήσαμε αυτή τη σκηνή ως όλο το έργο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλο το έργο παίζεται μέσα σε ένα δικαστήριο. Όλες τις σκηνές. Και προσπαθήσαμε να αναγνώσουμε το τι σημαίνει σήμερα φασισμός. Μπορεί να αφορά σήμερα ο φασισμός? Πόσο μπορεί να αφορά σήμερα ο φασισμός? Οπότε πάνω σε αυτό ξεκίνησαν οι αναγνώσεις, πολλαπλές αναγνώσεις. Ο καθένας από την ομάδα, από το δικό του μετερίζει, αλλά αναγνώσεις.
0: Έχει αλλάξει η ομάδα στο μεταξύ σε αυτά τα δύο χρόνια? Είναι οι ίδιοι ηθοποιοί? Ποιοι είναι οι ηθοποιοί επί σκηνής?
1: Οι ηθοποιοί επί σκηνής είναι Θέμης Σουφτάς, Αλέξης Κότσιφας, Βίρον Αναγνωστόπουλος, Δανάη Κλάδη, Ευγενία Κουζέλη και Πάνος Αναγνωστόπουλος.
0: Mm-hmm. Βέβαια, ο φασισμός νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί την ομάδα σας συστηματικά. Και επηρεάζει αυτό το θέμα την επιλογή των έργων σας κάθε φορά, γιατί και το επόμενο έργο που θα μας δείξετε σε επανάληψη

0: Έχω την εντύπωση ότι στο βάθος του για το φασισμό συζητάει.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: Ποιο είναι το επόμενο?
1: Το επόμενο είναι το άγριο αίμα.
0: Και πότε θα...
1: Το άγριο αίμα πρεμιέρα μέσα στο Νοέμβρη προς τα τέλη του.
0: Ωραία. Να πούμε και δύο λόγια για το άγριο αίμα, έτσι να το θυμηθούμε. Βεβαίως θα το συζητήσουμε όταν πλησιάζουν οι ημερομηνίες.
1: Ναι. Το άγριο αίμα είναι κάτι γενναίο γερμανικό κείμενο βασισμένο σε μια γαλλική ταινία που λέγεται «Η μέρα της φούστας», όπου σε ένα κακόφημο σχολείο κάπου στα προάστια του Παρισιού, μια δασκάλα προσπαθεί να διδάξει θέατρο και λογοτεχνία. Μέσα στην τάξη επικρατεί πανικός, ο χαμός ο ίδιος, όπου κάποια στιγμή μέσα σε, όλο αυτό το, σε όλη αυτή τη συνθήκη, από την τσάντα του ενός του πιο έτσι νταή της τάξης, πέφτει ένα όπλο. Η δασκάλα το παίρνει, κατά λάθος εκπροσωκροτεί στα χέρια της και τον πυροβολεί στο πόδι. Εκείνη τη στιγμή δημιουργεί ένας αναβρασμός και κοντολογείς η δασκάλα κρατά ομοίρους τους μαθητές, διδάσκοντάς τις, και τις αξίες του διαφωτισμού με το όπλο στον πρόταφο.
0: Είναι μια παράσταση που αγαπήθηκε επίσης, που τη δείξατε επίσης στο Γκέτε.
1: Ναι, είναι υποψήφια για βραβείο αυτή τη στιγμή επιμένως θεάτρων κριτικών, συγκεκριμένη. Ήταν και ο Σλάντικ πέρυσι, όπως είναι και το άγριο αίμα φέτος.
0: Συγχαρητήρια, ναι. Θάνο Νίκα. Και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το δικό σας πρόγραμμα για τη σεζόν 26-27? Θα κάνετε, ναι, και μία νέα παραγωγή ίσως?
1: Κάνουμε και μία νέα παραγωγή τώρα στο 27, αυτή θα βγει. Πάμε λίγο πιο κλασικά, πηγαίνουμε στο χορό του θανάτου του Στρίμπεργκ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, πηγαίνουμε λίγο τώρα, δεν ξέρω τι πολιτικό, αν θα έχει κάτι πολιτικό αυτή, αν θα έχει κάτι τέτοιο μέσα, αλλά είναι ένα έργο το οποίο το έχω χρόνια στο κεφάλι μου, το συζήτησα με τα παιδιά της ομάδας, να πάμε, πάμε. Και νομίζω ότι αυτό θα βγει μέσα στο 27, κάπου στο Φλεβάρι το υπολογίζουμε.
0: Βουτάτε λοιπόν σε αυτό το έργο.
1: Ναι, τι, είναι,
0: τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει, σε γοητεύει σε αυτό το συγκεκριμένο έργο του Στρίμπεργκ, Θανονίκα?
1: Έχει αυτή την απίστευτη ανθρωποφαγία μέσα, απίστευτη ανθρωποφαγία όμως. Θεωρείται πρόδρομος από το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ, στο πώς ο ίδιος ο Μπέκετ είχε πει ότι βασίστηκε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή έχει αυτό το... μια κατάσταση ανάμεσα στους ρόλους και στις σχέσεις των ανθρώπων, η οποία φαντάζομαι ότι είναι τέρμα διαχρονική. Και αν είσαι ότι εκεί πέρα υπάρχει υλικό για μας. Δεν ξέρω πώς επιλέγω κείμενα, ποτέ δεν έχω καταλάβει, από την αλήθεια, δηλαδή όλα τα χρόνια. Κάποια στιγμή απλά διαβάζω ένα έργο και κάπου κάτι με τραβάει.
0: Λοιπόν, και βέβαια το μεγάλο ερώτημα πάντα και φέτος είναι πώς θα καταφέρνετε όλα αυτά τα χρόνια μια ανεξάρτητη ομάδα να επιβιώνονται έχοντας κατά καιρούς μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού βεβαίως.
1: Κατά καιρούς, φέτος δεν έχουμε.
0: Φέτος δεν έχετε.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς το ποσό της επιχορήγησης συνήθως είναι τέτοιο που δεν μπορεί μια ομάδα να βασίσει την επιβίωσή της αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν βγαίνει. Απλά απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο σου επιτρέπει να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν, οι ηθοποιοί, θα είναι πληρωμένοι με τις πρόβες και τα πάντα. Είναι κάτι. Ό,τι και αν δεν είναι, απ' την άλλη πάλι είναι. Νιώθω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, και εγώ έχω αναρωτηθεί πάρα πολλά χρόνια για ποιο λόγο συνεχίζουμε και επιμένουμε. Νομίζω ότι απλά έτσι είναι. Δεν έχει κάτι πιο βαθύ μέσα.
0: Να μας πείτε τότε το μυστικό, πώς θα καταφέρνετε και επιβιώνετε. Ποιοι είναι δηλαδή οι οικονομικοί και πρακτικοί όροι που σας βοηθούν να αντέχετε μέσα στα χρόνια?
1: Συνεχίζεις να παθιάζεις, να κάνεις αυτό που θες να κάνεις και στην πορεία συναντάς ανθρώπους που κουβαλάνε το ίδιο μεράκι. Και έτσι το κάνεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στείλουμε αυτό το οποίο θα στήσουμε, το οποίο είναι no budget story.
0: Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε να έχετε μια καλή σεζόν, Θάνο Νίκα, η ομάδα σας, Ars Moriendi. Κλείνουμε με ένα σπουδαίο μουσικό θέμα που έχεις προτείνει εσύ και που ακούγεται στο Σλάντικ.
1: Ακριβώς, ακριβώς, είναι η έναξη.
0: Είναι ένα από τα σονέτα του Σέξπιρ.
1: Ναι.
0: Θέλω να μας πεις λίγο για αυτό το θέμα πριν το ακούσουμε.
1: Είναι από την παράσταση του Μπομπ Βίλσον, από τα σονέτα. Και ήταν νομίζω το... ο λόγος για τον οποίο έτσι ξεκινήσαμε να στείλουμε την παράσταση ως καμπαρέ στην αρχή. Δηλαδή μέσα στο ήδη υπάρχον δικαστήριο υπάρχει μια σκηνή καμπαρέ. Οπότε συνοδεύεται από αυτό το κομμάτι.
0: Υπέροχο. Το κομμάτι από μόνο του είναι μια έμπνευση και το όνομα του Bob Wilson από μόνο του.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Γεμίζει εικόνες ο νους. Θάνο Νίκα, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας.
1: Καλή συνέχεια, πάει.
0: Να δώσω και τα δύο ονόματα που κερδίζουν τις δύο διπλές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ στο Ινστιτούτο Γκέτε για την παράσταση Σλάντεκ της ομάδας Ars Moriendi σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα.

Λοιπόν, είχα ετοιμάσει δύο σονέτα για σας και ακούμε το άλλο σονέτο. Τώρα είναι το σονέτο του Σέξπιρ, αυτό το πολύ πολύ γοητευτικό θέμα. Η Στέλλα Τζανέτη και η Μέρι Λάτσιου θα βρουν τα ονόματά τους σε λίστα στο ταμείο του Ινστιτούτου Γκέτε για να παρακολουθήσουν το Σλάντεκ. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Δεν μιλήσαμε για τις παραστάσεις εβδομάδας, αλλά καλά να είμαστε. Αυτό θα το πράξουμε αύριο.

0: Λοιπόν, ένα Σάμλετ για το δρόμο με ένα σονέτο του Σέξπιρ τραγουδισμένο στα γερμανικά κλείνουμε σήμερα. Η Ρούλα Ραβανιτίδου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται, ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, φιλιά ως τότε.
1: Und kleine Nullen sich im Aufwind blähen. Und Talmiere hebt man auf den Thron. Und Tugend wird zur Hure frech gemacht. Und wahre Redlichkeit bedeckt mit Hohn. Und Kraft durch lahme Herrschaft umgebracht. Und Kunst das Maul gestopft

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε επιστρέφει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η πετυχημένη παράσταση φωτίζει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Ο κινηματογράφος Βακούρα και οι Σινεφίλ Δευτέρες προβάλλουν τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ. Η πένα του Στίβεν Κίνγκ και η καθηλωτική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον έχουν καθιερώσει την ταινία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Παράσιτα του Bong Joon-ho, ένα ανατρεπτικό μαύρο κωμικό θρίλερ που έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποτελώντας την πρώτη ξενόγλωση ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση για το Μανώλη Αναγνωστάκη «Το θέμα είναι τώρα τι λες». Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του Θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στη μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Αφχανσές, στον 958 της ΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε μια αγαπημένη σύμφεση του Σάρλ Αζναβούρ, το Αμένε Μουά, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και εκφράζει την επιθυμία για απόδραση και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή κάπου αλλού. Μια επιλογή η οποία αποκτά ιδιαίτερη απήχηση σε ένα κλίμα κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων. Είναι τραγούδι που επέλεξαν νεαροί διαδηλωτές και διαδηλώτριες αυτές τις μέρες στο Παρίσι. Στις κινητοποιήσεις τους αγωνιζόμενοι για μια καλύτερη παιδεία, για να εκφράσουν και να ακουστούν, να εκφραστούν και να ακουστεί η φωνή τους. Είναι έτσι και αλλιώς μια στιγμή μοιράσματος η μουσική, που είναι ένας τρόπος για να ακουστούν τα μηνύματά τους, και επέλεξαν αυτό το πράγμα. Να ζητήσετε το βιντεάκι, είναι πολύ συγκινητικό. Τραγουδούσαν λοιπόν «Amène moi au pays de merveilles», στους δρόμους του Παρισιού. Και συνεχίζουμε εμείς με δύο συνθέσεις του Ζακ Μπρέλ, του Βέλγου τροβαδούρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 1978. Ο Ζακ Μπρέλ, ο οποίος τραγουδάει «La Valse à mille temps», το τραγούδι αυτό χρησιμοποιήθηκε, μάλλον αξιοποιήθηκε πολύ ωραία, σε μια ταινία του 2023, το «Une année difficile», των Eric Toledano και Olivier Nakache. Πρόκειται για μια ματιά πάνω στην πάλη του υπερκαταναλωτισμού και του οικολογικού ακτιβισμού. Δεν θα σας πούμε περισσότερα πράγματα πέρα από το γεγονός γιατί διαλέξαν οι σκηνοθέτες αυτό το τραγούδι. Είναι ένα ποιητικό βάλς που αποτυπώνει την υπερκατανάλωση, λειτουργήσε πολύ καλά και πολύ γρήγορα και σκεφτήκαμε να ολοκληρώσουμε την ταινία με αυτή την ποιητική πινελιά. Ένα βάλς το οποίο αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιο πόδι να κάνουμε το πρώτο βήμα σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως μάλιστα να εκτυλίσετε και ένα βάλς ιδεών. Αν δεν έχετε δει την ταινία, σας την συστήνουμε, το «Une année difficile», όπως είπαμε, Ρίκ Τολεντανό, Ολιβιέ Νακάς, όπου ακούγεται και το βάλς «À mille temps» του Ζακ Μπρέλ.

Περνάμε στον Yves Montand, στον Γάλλο Ιταλό ηθοποιό, ο οποίος ερμηνεύει τη σύνθεση του Leo Ferré Paris Canaille, με την οποία ο δημιουργός της σύνθεσης έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό. Αρχικά, ο Leo Ferré πρόσφερε το τραγούδι στον Yves Montand, ο οποίος το αρνήθηκε. Τελικά, όμως, αποφάσισε να το ηχογραφήσει το 1964. Μεταξύ άλλων, το έχουν τραγουδήσει Julien Gréco, Isabelle Aubray, Catherine Sauvage και άλλοι. Ας ακούσουμε τον Yves Montand.

Ο Yves Montand, Yves Olivier, το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1921 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου του 1991. Ήταν προστατευόμενος, να το πούμε έτσι κομψά και ευγενικά, της Edith Piaf, η οποία ακολουθεί με ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια της, το La Cordoniste, μια σύνθεση που της πρόσφερε ο Michel Lemaire, και μιλάει για μια ιερόβουλη η οποία ερωτεύεται έναν ακορντεονίστα, ο οποίος κατατάγεται στο στρατό, πηγαίνει στον πόλεμο και αυτή ονειρεύεται τι θα γίνει, πώς θα γυρίσει πίσω και θα ζήσουν μαζί. Λακοντεονής λοιπόν, Edith Piaf.

0: arrêtez.
1: Arrêtez la musique.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε, La Cordoniste d'Edith Piaf, και συμμετείχε σε αυτό ο ακορντεονίστας Gus Visser, ο οποίος θα κλείσει το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française των 958 της R3, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας ενσωμάτωσε στοιχεία swing στο παραδοσιακό Musette, και θα ακούσουμε τη σύνδεση Le Bal du Petit Jardin.

0: se peut qu'on s'évade en passant par le toit. On dit que la Guyane est une terre chaude.
1: Είναι η Ομοσπόλια Φρανσέζ, στον ανέπαντοκτό τη ΣΕΡΤΡΙΑ, τάσει και προτάσει τη γαλλική δισκογραφία, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Le vent qui roule un guerre, συνεργασία του Etienne Dao με την υπέροχη Jeanne Moreau από τον δίσκο Contané Amour, βασισμένο στο μακροσκελέ ποίημα που έγραψε ο Jean Genet στην φυλακή του 1942, το ποίημα ήταν αφιερωμένο στον νεαρό δολοφόνο Maurice Pilot, ο οποίο θανατώθηκε και το 1939 στην Ρέν. Και συνέχεια ανήκει στον Damien Saez και τη σύνθεση Jeunesse Lève-toi, ένα τραγούδι που έγραψε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2007.

Λεβανού Πορτερά, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της γαλλικής δισκογραφίας, με υπογραφή των Noir Désir. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την Ελβετίδα Σόφι Χάγκερ, ερμηνεύτρια, συνθέτρια, πολυοργανίστρια. Η εκδοχή της ακούγεται στο βραβευμένο animation Ma Vie de Courgette.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, των 958 της Air 3, με το δίδυμο των Cassius που συνεργάζεται με την Cat Power στο δίσκο Ibifornia. Και στο άλμπουμ αυτό συναντούν μεταξύ άλλων και τον Pharrell Williams, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τους τελευταίους φιλοξενούμενους εκπομπής, τους Daft Punk. Όμως οι Daft Punk δεν έρχονται με μια συνεργασία με τον Pharrell Williams, αλλά με τον Paul Williams, συνθέτη, τραγουδιστή και ηθοποιό. Random Access Memory, το πολύ βραβευμένο άλμπουμ τους, και όπως πάντα φόρος θυμίζει δεκαετίας του 70 και 80, dub, progressive rock και pop ήχη, disco και funk βεβαίως. Και θα ακούσουμε τη σύνθεση Touch. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

need something.

Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Ινστιτούτο Γκέτε επιστρέφει το προφητικό έργο του Έντεν Φον Χόρβατ, Σλάντεκ, σε σκηνοθεσία Θάνου Νίκα. Η πετυχημένη παράσταση φωτίζει τους μηχανισμούς που οδηγούν στην άνοδο του νεοφασισμού. Ο κινηματογράφος Βακούρα και οι συνεφίλοι Δευτέρες προβάλλουν τη λάμψη του Στάνλι Κιούμπρικ. Η πένα του Στίβεν Κίνγκ και η καθηλωτική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον έχουν καθιερώσει την ταινία ως μία από τις καλύτερες όλων των εποχών. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Παράσιτα του Bong Joon-ho, ένα ανατρεπτικό μαύρο κωμικό θρίλερ που έγραψε ιστορία στον παγκόσμιο κινηματογράφο, αποτελώντας την πρώτη ξενόγλωσσα ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται η έκθεση για το Μανώλη Αναγνωστάκη «Το θέμα είναι τώρα τι λες». Μέσα από το εκθεσιακό υλικό, οι επισκέπτες γνωρίζουν σημαντικούς σταθμούς της δημιουργικής πορείας του θεσσαλονικιού ποιητή, τη σχέση του με την πόλη και τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής του, καθώς και τη συμβολή του στη μεταπολεμική ελληνική ποιήση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Dead Company, αυτή ήταν η Royal Blood στο ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Ρούλερ Βανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Dead Company θα είναι και ο τίτλος του καινούριου δίσκου, του επερχόμενου δίσκου των Βρετανών, που κάποτε σύμφωνα με τον Jimmy Page ήταν η μπάντα η οποία θα έσωζε το ροκ. Δεν ξέρω αν τα κατάφεραν ακριβώς, ωστόσο σίγουρα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στη ροκ μουσική εδώ και 10-15 χρόνια. 6 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το Dead Company των Royal Blood. Ήδη έχει βγει στις αμερικανικές αίθουσες το Mask, η καινούργια ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ και πολύ σημαντικής παρουσίας στο πολιτικό ντοκιμαντέρ εδώ και πολλές δεκαετίες, Alex Gibney. Το Mask που ακολουθεί την πορεία του Elon Musk από το να είναι ένας επιχειρηματίας τεχνολογίας στο να έχει επιρροή στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες και ισχυρότερες δεξιές και ακροδεξιές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ντάνιελ Πέμπερτον είναι αυτός ο οποίος υπογράφει τη μουσική για τον Musk και μαζί με τον David Byrne γράφουν το Let Me Sell You a Dream.

Για να σου πουλήσω ένα όνειρο, λοιπόν, Let Me Sell You a Dream, David Byrne και Daniel Pemberton μέσα από το soundtrack του Mask, της καινούργιας ταινίας ντοκιμαντέρ του Alex Gibney για τον Elon Musk. Τώρα πριν συνεχίσουμε να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά, το ξεχνάω η αλήθεια, είναι αρκετά συχνά πως πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον 958 και μέσω Viber στον αριθμό 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291 για επικοινωνία με τον 958 μέσω Viber. Τώρα, αφού πιάσαμε έτσι και το πολιτικό τραγούδι, πάμε στον Billy Bragg και τους Wilco, που το 1998, ανακαλύπτοντας στίχους του Woody Guthrie που δεν έχουν τραγουδηθεί ποτέ, τους έκαναν τραγούδια στο Mermaid Avenue. Το Mermaid Avenue The Complete Sessions θα κυκλοφορήσει πλέον σε ένα μεγάλο box προς τα μέσα του ερχόμενου Δεκεμβρίου. Από εκεί μέσα ακούμε για πρώτη φορά τον Billy Bragg και τους Wilco σε μια εναλλακτική εκτέλεση του Against the Law.

Το ότι είναι εξαιρετικό το project Saving Grace του Robert Plant το γνωρίζουμε ήδη από το περσινό δίσκο Saving Grace μαζί με την Suzy Dean, βέβαια το ακούσαμε και με τα ίδια μας τα αυτιά το καλοκαίρι στις δύο συνομιλίες που έδωσαν στην Ελλάδα και στη Σάνη και στην Αθήνα. Μας έδωσαν ένα μικρό δωράκι ακόμα τώρα, ένα EP της 4 κομματιών για να συμπληρώσει στην πραγματικότητα το πρώτο μέρος του project αυτού, γιατί ελπίζω εγώ ότι θα έχει και συνέχεια στο ίδιο μήκος κύματος που κινούνταν και ο περσινός δίσκος με διασκευές. Δηλαδή εμείς μόλις ακούσαμε το Poison, το οποίο το είχε πρώτο κυκλοφορήσει και γράψει βέβαια ο Bert Jans στο τέλος της δεκαετίας του 60, του 1969. Ένας άλλος θρύλος, ένας άλλος γυρόλικος τώρα έβγαλε φέτος εξαιρετικό δίσκο. Το The Boys of Dungeon Lane του Paul McCartney είναι και καλλιτεχνικά και εμπορικά μια τεράστια επιτυχία. Προφανέστατα και έγινε νούμερο 1 στην Αγγλία, έφτασε μέχρι και την πεντάδα στην Αμερική, μπήκε και στα ελληνικά charts και ακόμα δεν κυκλοφόρησε καλά-καλά ο δίσκος, έβγαλε και την special έκδοση ο Paul McCartney με μερικά τραγούδια τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη αρχική κυκλοφορία. Ένα από αυτά είναι και το City Fox. City Fox, creeping through the night time, looking for your next meal. Where's it gonna come from?

Και από εκεί που θα αποσυρώταν από την ενεργοδράση μετά την πανδημία η Sheryl Crow, να και που έχει φτάσει στον κυκλοφορεί τον 13ο της δίσκο. Τον γράφει μαζί με τον Jeff Trott και αρχικά το Pick You Up υποτίθεται ότι θα ήταν ένα μικρό EP 5-6 κομματιών, εν τέλει τον έκανε ένα full length δίσκο βέβαια, και πάλι μιλάμε για έναν αρκετά μικρό σε διάρκεια γύρω στα 25 λεπτά δίσκο το Pick You Up της Sheryl Crow. Ακούσαμε το Freight Train, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια έτσι στο στυλ που μας έχει εδώ και δεκαετίες, μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονη, λίγο πιο pop βέβαια, country στην Αμερική. Και τώρα από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε ολοταχώς σε κάτι το οποίο, κοροϊδεύοντας το και λίγο, το έλεγα πριν από 1-2 χρόνια ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε και να ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια από το Σεπτέμβριο. 9 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε το April's Gone, το ντουέτο της Νόρα Τζόουνς μαζί με τον Chris Stapleton.

Έτσι λοιπόν, πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην Αμερικανική αγορά. Γιατί όχι, γιατί να μην αρχίσουμε να τα πουλάμε από τώρα, όπως και να έχει πολύ όμορφο το April's Gone της Nora Jones μαζί με τον Chris Stapleton. Θα αλλάξουμε ωστόσο τώρα το κλίμα. Θα επιστρέψουμε σε αυτήν την εβδομάδα και αυτό γιατί οι δικοί μας εδώ, οι Mate, μόλις κυκλοφόρησαν το Rush, τον καινούριο τους δίσκο. Την ερχόμενη Παρασκευή στις 16 του Οκτώβρη θα το παρουσιάσουν ζωντανά στο Wii και μία μέρα νωρίτερα, 15 του μηνός. Σε αυτή την Πέμπτη θα είναι καλεσμένοι εδώ στη Μηχανή Αναζήτησης και το στούντιο του 958 της R3 για να μιλήσουμε για τον δίσκο, για να μιλήσουμε για την παρουσίασή του και για το live και να ακούσουμε όσο περισσότερο μπορούμε από αυτόν. Προς το παρόν εμείς ακούμε τους Mates το single Παύλα Βίντεο που βγάλανε ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του δίσκου, το οποίο έχει τον τίτλο Κακάμπα, Κακάμπα, Κουκούμπα. Θα τους ρωτήσουμε την Πέμπτη και θα μάθουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Αμερικανή Γκρέτα Βαν Φλιτ πριν από σχεδόν μία δεκαετία πλέον είχαν παρουσιαστεί σαν οι νέοι μεσίες του ροκ και για κάποιο λόγο που δεν μπορούσα να καταλάβω τότε κανείς δεν ασχολούνταν με το πόσο πάρα πολύ υπερβολικά, πολύ επικίνδυνα πολύ έμοιαζαν με τους Led Zeppelin. Οι ίδιοι το κατάλαβαν αυτό, το δήλωσαν ότι το είχαν καταλάβει αυτό και προσπάθησαν από το δεύτερο τους δίσκο και μετά να δουλέψουν πάνω στη δική τους ταυτότητα. Πλέον έχουν φτάσει στην τέταρτη τους κυκλοφορία, το Palace for the People, μετά από μία σειρά δίσκων πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ επιτυχημένους, το να γίνουν από μια νέα rock μπάντα τόσο μεγάλες επιτυχίες εμπορικές οι δίσκοι τους αυτά τα χρόνια είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, δεν είναι και τόσο σύνηθες. Όντως έχουν φτιάξει μια ταυτότητα μέσα στα χρόνια η Greta Van Fleet, όντως ωστόσο συνεχίζουν και μοιάζουν έστω και λιγότερο από ό,τι στην αρχή με τους Led Zeppelin. Τουλάχιστον τα παιδιά προσπαθούν πάρα μα πάρα πολύ και αυτό ακούγεται στα άλμπουμ τους. Ένας εξαιρετικός δίσκος, το Palace for the People, με πολύ δυνατές στιγμές όπως Dream You Hold, το οποίο μόλις ακούσαμε. Επιλέγω και ένα ακόμα μέσα από τον δίσκο αυτό. Δεν επιλέγω να ακούσουμε σήμερα ίσως το καλύτερο για μένα, και αυτό γιατί αποφάσισα να ακούσουμε τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει σαν single για την προώθηση του άλμπουμ και δεν είχε τύχει να τα ακούσουμε σε προηγούμενες εκπομπές. Δεύτερο λοιπόν μέσα από το Palace for the People των Greta Van Fleet είναι το Bottom Bliss.

Μπότιν Μπλίς λοιπόν από τους Greta Van Fleet, λίγο νωρίτερα και το Dreams to Hold μέσα από το Palace for the People, τον τέταρτο τους δίσκο, πιάνοντας έτσι και τους πιο κλασικούς rock ήχους. Θα κλείσουμε με τους Σουηδούς Graveyard και το κομμάτι το οποίο κλείνει το Fever, τη δικιά τους 7η δισκογραφική δουλειά, είναι το Dead Note. Τώρα σας είπα λίγο νωρίτερα ότι θα έχουμε την 5η συνέντευξη εδώ καλεσμένους στην εκπομπή τους Mate για τον καινούριο τους δίσκο και την παρουσίασή του. Δεν θα είναι η μοναδική συνέντευξη, δεν θα είναι η μοναδική καλεσμένη της εκπομπής αυτήν την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα υποδεχτούμε και τους Youth Valley για να μιλήσουμε για τη δικιά τους καινούργια δισκογραφική δουλειά, το As Passive Aggressive As It Gets. 5η λοιπόν στη μηχανή αναζήτησης η Mate, Παρασκευή στη μηχανή αναζήτησης η Youth Valley. Κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας, τον έχω ξανά μαζί αύριο στις 5 ώρα και εδώ στο 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟΜ. Εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί είναι και ο 958, όπως και κάποιες παλιότερες εκπομπές. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Ξεκίνημα εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σήμερα, τραγούδια και επιλογές από δίσκους που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα. Θα ακούσουμε κομμάτια από ανεξάρτητες παραγωγές, κομμάτια που κυκλοφορούν από μικρές ή μεγαλύτερες δισκογραφικές, κομμάτια από διαφορετικά μουσικά είδη. Ανοίξαμε λοιπόν το jukebox με το εγωκεντρικό σε στίχους, μουσική και ερμηνεία από τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο. Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είναι βασικό μέλος των Τσομπάνα Rave από το 2020. Έχει επίσης συμμετάσχει σε δουλειές όπως το Freedom to Move στο Borderline Fest στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το εγωκεντρικό είναι το τραγούδι που ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 2026. Και θα συνεχίσουμε με τους Youth Valley, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόλις από την Fine Records το As Passive Aggressive As It Gets, που είναι το νέο αγγλόφωνο τους άλμπουμ. Η Youth Valley είναι η πενταμελής μπάντα που σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2019 και αυτή είναι η δεύτερη δουλειά που κυκλοφορούν, η οποία έχει διάφορα στοιχεία μέσα από New Wave, από Post Punk ως και Indie Rock της δεκαετίας του 80. Πρόκειται για ένα άλμπουμ μεστό, έχει δικά τους κομμάτια, το οποίο κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή, σε βινήλιο δηλαδή και σε CD. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο η δουλειά αυτή και εμείς θα ακούσουμε τους Youth Valley στο Just Friends.

Ακούσαμε ένα από τα καινούργια αγγλόφωνα κομμάτια των Youth Valley από την καινούργια τους δουλειά που κυκλοφόρησε μόλις από την Θεσσαλονικιώτικη Fine Records. Και θα πάμε τώρα για λίγο στον χώρο της Hip Hop και θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι από τα Στραβά Χαμόγελα. Τα Στραβά Χαμόγελα είναι μια ενεργή μπάντα που δημιουργήθηκε το 2022 και αποτελείται από δύο ή και περισσότερα μέλη σε πολλαπλές έδρες όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και η Κύπρος. Τα Στραβά Χαμόγελα έχουν αναφορές στην ιστορία της ελληνικής και της αμερικάνικης ραπ μουσικής. Οι ελληνόφωνοι στίχοι τους αναφέρονται μεταξύ άλλων στην αυτοσυντήρηση και στην αυτοεψύχωση που μπορούν να κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό και ικανό να μετατρέψει τα εμπόδια της ζωής σε εφόδια προς την δημιουργία.

Ήταν το TBC, που είναι το καινούριο τραγούδι από τα Στραβά Χαμόγελα. Και θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα καινούριο τραγούδι, που είναι εξ ολοκλήρου σαλονικιώτικο, μιας και ηχογραφήθηκε στην πόλη μας, στο στούντιο Πολύτροπων, και όλοι οι μουσικοί που συμμετείχαν σε αυτό είναι από την Θεσσαλονίκη. Η Κωνσταντίνα Ξανθογιώργη είναι μια νέα καινούργια φωνή που θα την ακούσουμε να τραγουδά σε μουσική και στίχους του Παύλου Δανελάτου και με στοιχεία swing, Μην Πεις.

0: στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θέργιο που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λυκνισμό.

Ήταν η Νεφέλη Φασούλη στο Λίκνισμά σου, που είναι ένα παλιότερο τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη του εκδοχή στο άλμπουμ «Η νύχτα ήταν πάλι κάπου αλλού», που κυκλοφόρησε το 1989. Η καινούργια εκδοχή που ακούσαμε από την Νεφέλη Φασούλη προέρχεται από την ηχογράφηση της παράστασης «Μικρές ταπεινώσεις», η οποία παρουσιάστηκε για 2 χρονιές στο Μπαμστράσε στην Αθήνα. Τις «Μικρές ταπεινώσεις» τις έχουν ανεβάσει ο Πάνος Παπαδόπουλος μαζί με την Νεφέλη Φασούλη και βασίζονται σε ένα ημερολόγιο του παππού του Πάνου Παπαδόπουλου, το οποίο στάθηκε η αφορμή για να δημιουργηθεί η παράσταση αυτή. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητάς του μέσα από την ευγενική του ματιά έκαναν τον Πάνο Παπαδόπουλο να σκεφτεί πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος. Υπήρχε και η ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου, της οποίας κείμενα ακούγονταν στις «Μικρές ταπεινώσεις», όπως και 2 εξαιρετικοί μουσικοί επισκηνείς, ο Κωστής Χριστοδούλου και ο Κίμωνας Καρούτζος, τους οποίους ακούσαμε μόλις στο «Λίκνισμά σου». Και θα πάμε τώρα και θα σταθούμε στο ολοκένουργιο «Someone Else», που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Ραφαήλ Μελετέα. Το «Someone Else», το οποίο κυκλοφορεί από την Vigo Records, είναι μια δουλειά γραμμένη, ενορχιστρωμένη, ηχογραφημένη και παιγμένη εξ ολοκλήρου από τον Ραφαήλ Μελετέα στο home studio που έχει στην Αθήνα. Και είναι ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει έγχορδα, αναλογικούς ήχους και μεσογειακές μελωδίες με αναφορές στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική μουσική. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, από την οποία θα ακούσουμε 3 κομμάτια, ξεκινώντας με το «Day Off».

Ακούμε κομμάτια από το Someone Else, που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Ραφαήλ Μελετέα, που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Πρόκειται για ένα άλμπουμ το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει πριν την επίσημη κυκλοφορία του σε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά μέσα, και μάλιστα έχει επιλεχθεί από το γαλλικό ραδιόφωνο FIP ως η επίσημη πρόταση για το μήνα Οκτώβριο του 2026. Το άλμπουμ περιέχει 9 κομμάτια, από τα οποία τα 6 είναι οργανικά, έχει και 3 τραγούδια, και εμείς θα ακούσουμε το Someone Else σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Ραφαήλ Μελετέα, και είναι αυτό το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το δίσκο.

Ακούσαμε το Someone Else του Ραφαήλ Μελετέα, ένα κομμάτι που βρίσκεται στο ομώνυμο πρώτο και εντελώς χειροποίητο άλμπουμ του, μιας και ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο οικιακό στούντιο που διαθέτει ο Ραφαήλ Μελετέας και όλα τα μουσικά όργανα είναι παιγμένα από τον ίδιο. Υπάρχει ένα εντελώς άτυπο κίνημα που ονομάζεται Quiet is the New Loud, που σημαίνει ότι το ήσυχο είναι το καινούριο δυνατό. Και εδώ στα κομμάτια που μας παρουσιάζει ο Ραφαήλ Μελετέας υπάρχουν ακουστικά όργανα, υπάρχουν αργοί ρυθμοί της Bossa Nova και υπάρχει και μια χαλαρή εκδοχή της jazz. Ο ίδιος ο Ραφαήλ Μελετέας έχει αναφέρει πως είχε στο μυαλό του να δημιουργήσει κάτι σπιτικό, κάτι οικείο με ό,τι είχε και χωρίς να τον περιορίζει η τελειομανία από την οποία υποφέρουν συχνά οι μουσικοί. Χαμηλού κόστους μικρόφωνα, μια κάρτα ήχου δύο εισόδων αλλά και μια παλιά κονσόλα του 70 έδωσαν την συγκεκριμένη ζεστασιά που ακούμε στο Someone Else. Όσον αφορά την ατέλεια στην μουσική, όπως ο ίδιος ο Ραφαήλ Μελετέας αναφέρει, δεν υπάρχει ακριβής απάντηση.

Ακούσαμε τρία από τα καινούργια κομμάτια του Ραφαήλ Μελετέα που βρίσκονται στο πολύ καλό Someone Else. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Καραλανίδη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα και τον Φεβρουάριο του 2026 κυκλοφόρησε το Between Two Stations, που είναι ο πρώτος του δίσκος. Πρόκειται για ένα αγγλόφωνο άλμπουμ που κινείται ίσως στην λογική ενός soundtrack εκδρομής με το αμάξι, ένα άλμπουμ που αναφέρεται στο ταξίδι, όχι μόνο ως διαδρομή αλλά και ως το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε δύο σταθμούς, για την μετάβαση, την αναμονή και όλα όσα συμβαίνουν μέσα μας όσο βρισκόμαστε καθοδόν. Αυτά θα ακούσουμε στα κομμάτια του Γιώργου Καραλανίδη. Η μουσική του κινείται σε ήχους που ταιριάζουν σε μια τέτοια διαδρομή, όπου οι ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες συναντούν το μπάσο, τα τύμπανα, το πιάνο, τα έγχορδα και τα synthesizers, δημιουργώντας έναν πολυσυλλεκτικό ήχο με κινηματογραφική αίσθηση και αισθητική.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η μέρα που περίμενα είναι το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τον Χρήστο Βέργο και είναι αυτό που δίνει και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ του Χρήστου Βέργου που μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ στέκεται σε εκείνη τη στιγμή πριν την αλλαγή, εκεί που όλα μοιάζουν να περιμένουν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν ήδη αρχίσει. Και θα συνεχίσουμε με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Γιάννη Χατζή, του οποίου η καινούργια δουλειά αναμένεται να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν έχουμε κάποια κομμάτια, κάποια δείγματα που κυκλοφορούν ως προπομπή της νέας του αυτής δουλειάς και εμείς θα ακούσουμε την έξοδο, η οποία αφηγείται την προσπάθεια για να σταθεί κανείς στα πόδια του, η οποία περιγράφει την συναισθηματική εξάντληση και τα προσωπικά αδιέξοδα. Η έξοδος είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την αναζήτηση της εξόδου και την απόφαση να συνεχίσει κανείς μπροστά. Στο τραγούδι είναι ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.

Ακούσαμε την έξοδο σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χατζή από το καινούριο του άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Και πάμε τώρα σε ένα κύκλο τραγουδιών που έχει ήδη κυκλοφορήσει ολοκληρωμένος και αναμένεται να παρουσιαστεί ζωντανά την 5η 15 Οκτωβρίου στην Μικρή Σκηνή. Αναφέρομαι στη μία ειδική περίπτωση του θεολόγου Κυριμλίδη, που είναι και ένας δίσκος που θα παρουσιάσουμε στην αυριανή εκπομπή με τους δημιουργούς του εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο. 9 τραγούδια με 9 διαφορετικούς ερμηνευτές περιέχει η ειδική περίσταση και εμείς θα ακούσουμε την Κιλοτίνα από την φωνή της Ζωής Κελεσοπούλου.

Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται στην ειδική περίσταση σε μουσική και στίχους του Θεολόγου Κυριμλίδη. Στην αυριανή εκπομπή θα παρουσιάσουμε ολόκληρο τον δίσκο αυτό μαζί με τον Θεολόγο Κυριμλίδη. Για σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με την Κοντιλιά, όπως ονομάζεται το σχήμα που θα ακούσουμε στα επόμενα δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι για την ακρίβεια τραγούδι και το δεύτερο είναι οργανικό σκοπό. Η Κοντιλιά είναι ένα σχήμα που έχει την έδρα του στην Γλασκόβη της Σκωτίας. Ασχολούνται με το παραδοσιακό και το ριμπέτικο τραγούδι τα μέλη που βρίσκονται στην Κοντιλιά. Τις φωνές συνοδεύουν το κρητικό λαούτο, η κιθάρα, το κλαρίνο και τα κρουστά, και εμείς θα τους ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με την Μιλιά, ένα προπολεμικό ριμπέτικο της Αμερικής, το οποίο έγραψε ο Κώστας Δούσας το 1935, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μερακλή, έναν οργανικό σκοπό του Σπύρου Περιστέρη, ο οποίος πρωτοφωνογραφήθηκε το 1933. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε ρεμίζωνα του Λουίτζι Μποκερίνι το δεύτερο μέρος Αντάτζο. Ένα κονσέρτο που σήμερα γνωρίζουμε ως έκτο τον 18ο αιώνα κυκλοφορούσε ως δεύτερο. Πρόκειται για το κονσέρτο που μόλις ακούσαμε, το οποίο δημοσιεύθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1770. Ο Ιταλός συνθέτης υπήρξε ο ίδιος σπουδαίος δεξιοτέχνης του βιολοντσέλου και γνώριζε ως ολίγη τις εκφραστικές και τεχνικές δυνατότητες του οργάνου αυτού. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις εδώ από τη συχνότητα του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤ3. Μαζί σας η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής και όπως πάντα πίσω από κάθε νότα που φτάνει καθαρά στα αυτιά σας βρίσκει το άνθρωπος του ήχου μας. Σήμερα είναι ο Κώστας Σαβίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο Ερτέκο και στη σελίδα μας στο Facebook. Το ρόντο είναι μια μουσική μορφή στην οποία μια βασική μελωδία επανέρχεται πολλές φορές, ενώ ανάμεσα στις εμφανίσεις της παρεμβάλλονται διαφορετικά μουσικά θέματα. Το ρόντο σε ρε μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart γράφτηκε στη Βιέννη τον Ιανουάριο του 1786, λίγους μήνες πριν από την πρεμιέρα των γάμων του Φίγκαρο. Ο Μότσαρτ ονόμασε αυτό το έργο ρόντο, αν και η μουσική του δεν ακολουθεί την τυπική μορφή ενός ρόντο. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο χειρόγραφό του υπάρχει αφιέρωση σε μια γυναίκα ονόματι Σαρλότ, της οποίας το επώνυμο έχει εν μέρη σβηστεί. Ποια ακριβώς ήταν και τι σχέση είχε με τον Μότσαρτ παραμένει αβέβαιο. Ας ακούσουμε σήμερα το ρόντο σε ρε μίζωνα από τον πιανίστα Βλαντιμίρ Χόροβιτς.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο για πιάνο σε ντο δίες ιελάσσονα της Amy Beach θεωρείται ένα είδος μουσικής αυτοβιογραφίας, θα λέγαμε. Η Αμερικανίδα συνθέτρια, που μετά το γάμο της είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της ως πιανίστα, ολοκλήρωσε το έργο το 1899 και το παρουσίασε η ίδια στη Βοστόνη ένα χρόνο αργότερα. Το ιδιαίτερο είναι ότι ενσωμάτωσε μελωδίες από παλιότερα τραγούδια της, ορισμένα βασισμένα σε ποίηματα του συζύγου της, δίνοντας το κονσέρτο έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Είναι αφιερωμένο στην διάσημη πιανίστα Τερέζα Καρένιο. Ας ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος, Allegro con Scioltezza. Πιάνο παίζει ο Άλαν Φάινμπεργκ.

Ο Ρίχαρντ Χόιμπεργκερ, 1850-1914, ήταν ένας αυστριακός συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και κριτικός μουσικής, γνωστός κυρίως για την οπερέτα του «Ο χορός της όπερας». Αυτή η οπερέτα, η οποία κάνει πρεμιέρα το 1898 στη Βιέννη, παραμένει ένα από τα πιο γνωστά έργα του και ένα κλασικό παράδειγμα της βιενέζικης οπερέτας. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα της σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ και μαέστρο τον Πάτρικ Τόμας.

Μια μουσική εικόνα της γαλήνιας αγγλικής υπαίθρου, γραμμένη από έναν συνθέτη που δεν πρόλαβε να ζήσει την ειρήνη. Ο George Butterworth συνέθεσε το «The Banks of Green Willow», «Οι όχθες της πράσινης σιτιάς», το 1913, χρησιμοποιώντας δύο παραδοσιακές μελωδίες που είχε συλλέξει ο ίδιος από την Αγγλική Ήπεθρο. Το έργο παρουσιάστηκε το 1914, λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Δύο χρόνια αργότερα ο Butterworth σκοτώθηκε στη μάχη του Σομ, μόλις 31 ετών. Έτσι αυτή η τρυφερή ορχιστρική ιδυλιακή εικόνα απέκτησε εκ των υστέρων ένα ιδιαίτερα συγκινητικό χαρακτήρα. Θα ακούσουμε το «The Banks of Green Willow» σήμερα από την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρο τον Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Σεργέη Προκόφιεφ συνέθεσε τη συμφωνία του νούμερο 5 σε σύφε σημείζωνα το καλοκαίρι του 1944 μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πρεμιέρα της στις 13 Ιανουαρίου του 1945 στη Μόσχα, με τον ίδιο στο πόντιουμ, ακούστηκαν κανονιοβολισμοί που γιόρταζαν τη σοβιετική στρατιωτική προέλαση. Ο συνθέτης περίμενε να σταματήσουν πριν αρχίσει. Ήταν η τελευταία φορά που διεύθυνε δημόσια. Ο ίδιος χαρακτήρισε το έργο του ύμνο στο μεγαλείο του ανθρώπινου πνεύματος. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας νούμερο 5 σε Σι Φεσιμίζωνα, Αντάντε, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της πέμπτης συμφωνίας Εσύφεση Μίζωνα του Σεργέη Προκόφιεφ, Αντάντε. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου διεύθυνε ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Ο Αντόλφ Αντάμ ήταν άρρωστος όταν του ανέθεσαν τη μονόπρακτη κομική όπερα «Η κούκλα της Νιρεμβέργης». Όμως, όπως αφηγεί το ίδιο στα απομνημονεύματά του, η δημιουργική δουλειά τον βοήθησε να αναρρώσει. Το έργο παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις 21 Φεβρουαρίου του 1852 και αφηγείται τις κομικές περιπέτειες ενός κατασκευαστή παιχνιδιών που ονειρεύεται να δώσει ζωή σε μία κούκλα. Ας ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα της όπερας «Η κούκλα της Νιρεμβέργης» από τη New Philharmonia Orchestra και μαέστρο το Richard Boning. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μάρια Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Planet B.
1: Hey you, I have a dream today.
0: Νέα και ενότητες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
2: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
3: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
4: Ground control to Major Tom.
0: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
5: Only one chance.
2: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
5: No more glow, only one.
0: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
2: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την καλησπέρα μας. Παιδευόμαστε με τα ακουστικά, με τα νέα συστήματα εδώ που έχουν εγκαταστήσει οι άξιοι συνάδελφοι για να μπορούμε να βγαίνουμε καλύτερα και στον αέρα. Τη βρήκαμε την άκρη. Σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα σε μία ακόμη περιπλάνηση στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, τον 958 της R3. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύριμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιατί δεν σας έχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι από όλο τον κόσμο. Μην νομίζετε, δεν θα κάνουμε την έκπληξη σήμερα μεταδίδοντας πολύ ευχάριστες ειδήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις από τον κόσμο. Εκτός και αν θέλετε να σας μιλήσουμε για μυρμήγκια. Αλλά και για τα μυρμήγκια να μιλήσουμε, για παγκόσμιο πόλεμο θα μιλήσουμε. Στην κυριολεξία υπάρχει μια έρευνα δημοσιευμένη για τον παγκόσμιο πόλεμο των μυρμηγκιών που είναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο και μοιάζει πολύ με τον πόλεμο των ανθρώπων. Αυτά αργότερα. Όμως, από ό,τι φαίνεται, ελάχιστοι, εκτός βεβαίως από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, ενοχλήθηκαν από αυτά που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από την Αθήνα, από την Πνίκα. Αλλά ποιοι ενοχλήθηκαν πιο πολύ? Οι Πέρσες, οι Ιρανοί, και βγάλαν ανακοίνωση, λέει. Θα σας τη μεταφέρουμε και αυτήν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε λίγο θα σας πούμε και τα ευτράπελα σε σχέση με την πολυδιαφημισμένη ακεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Γιατί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Να φανταστείτε ότι ενώ ο Τραμπ χθες βγήκε και ανακοίνωσε ότι υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία για την ακρίβεια, ότι δεν θα χτυπάει ο ένας του αλλού τα δηληστήρια, δηλαδή Ρώσοι και Ουκρανοί, ο Ζελένσκι πληροφορήθηκε μέσα από το Truth Social ότι αυτός έκανε εκεχηρία με τους Ρώσους, αλλά ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα. Στο εσωτερικό δε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τραμπ έχει απασφαλίσει βεβαίως έτσι κι αλλιώς λόγω εδώ και καιρό, αλλά αυτή τη φορά διέταξε να κάνουν έφοδο οι αρχές στο σπίτι της βουλεύτριας των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ. Καταλαβαίνετε τους λόγους, μόνο από το όνομα της γυναίκας. Λοιπόν, αυτά ως μικρό προλογικό ραδιοφωνικό σημείωμα. Έχουμε και άλλες ειδήσεις μπροστά μας που έχουμε ξεδιαλέξει για σας, πάντοτε με τη δική μας υποκειμενική αίσθηση των πραγμάτων και της ιεράρχησης των ειδήσεων, γιατί όπως είναι γνωστό στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες τουλάχιστον της συγκεκριμένης εκπομπής, δεν ακολουθούμε την πεπατημένη και τη γνωστή ιεράρχηση των ειδήσεων που κάνουν τα mainstream media, όπως λέμε. Καλή ακρόαση!

0: η είδηση της ημέρας.
1: Το πρώτο τραγούδι που ακούσατε, ήδη σύντομο αλλά περιεκτικό όπως θα λέγαμε, το βουτήξαμε από την κινηματογραφία του animation από τους Ιαπωνέζους. Υπέροχα φιλμ πραγματικά.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το Ουκρανικό. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα διαρκέσει ακόμα αυτός ο πόλεμος, αν θα διαρκέσει μερικές μέρες ακόμα και θα τελειώνει. Μετά την αρχική δηλαδή ενεργειακή εκεχηρία, αν υπάρξει και πολεμική εκεχηρία και έρθει η ειρήνευση στην περιοχή και δώσουν επιτέλους του χρόνου τον Νόμπελ ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ για να ησυχάσει. Παρά την ευνηδιαστική πάντως ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου περί ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η ένταση. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές, επισημένοντας ότι ανταυτού επιθυμεί μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ζελένσκι άρχισε τα παρακαλυτά και μάλιστα δημόσια. Είναι δηλώσει του στο ABC. Και τι είπε? «Σας παρακαλώ», στον Τραμπ τα είπε αυτά, «πείτε στον Πούτιν να μας δώσει 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Να κάνουμε εκλογές, να δούμε τι θα γίνει, αν θα ξαναβγεί ο ίδιος και μετά συνεχίζουμε τον πόλεμο βεβαίως». Είναι γνωστό ότι για κάποιους ανθρώπους προέχει ποιος θα κάτσει στην καρέκλα, όχι αν θα σταματήσουν οι σφαγές και από τη μία και από την άλλη πλευρά και να σκοτώνονται άμαχοι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα επίσης σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ο Πεσκόφ δεν έχασε την ευκαιρία, εξαπέλυσε πειρά κατά της Ευρώπης, λέγοντας ότι κατά την άποψή του η Ευρώπη τάσεται υπέρ του στρατοπέδου του πολέμου και όχι της ειρήνης. Βεβαίως δεν ξέρουμε αν ακριβώς πειρά αυτά η κατάθεση μιας αλήθειας που όλοι τη ψιθυρίζουν αλλά δεν τη φωνάζουν. Θεωρούμε, λέει, πολύ πιο ελκυστικές τις προσπάθειες των Αμερικανών διαπραγματευτών και εκτιμούμε τον συνεχιζόμενο διάλογο. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ρήγμα εδώ μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Αναζητούμε πραγματικά αποτελεσματικά μέτρα και υπεύθυνες αποφάσεις που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια ειρηνική διευθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που μέσα στην, ας μην το πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να θέσει για τους δικούς του λόγους βεβαίως, όχι ότι έχει έτσι πολύ ειρηνιστικές διαθέσεις, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και εκεί που πάει να βάλει το νερό στα βλάκι πετάγονται οι Ευρωπαίοι, πετάγονται οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, στυλώνουν τα πόδια, λέει ότι μας προσπερνάτε εσείς φίλοι Αμερικανοί, εμείς θα πούμε τι θα κάνουμε με τη Ρωσία και την Ουκρανία, στηρίζουμε την Ουκρανία, στέλνουμε και άλλα όπλα και ακόμη περισσότερα όπλα και άλλα όπλικά συστήματα και θα το κάνουμε αυτό συνέχεια. Αν στέλνεις όμως συνέχεια όπλα, ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει γιατί πρέπει να καταναλωθούν αυτά τα προϊόντα, ξέρετε. Μη φαλήρισουν και οι βιομηχανίες όπλων τώρα και χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως λένε. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι οι επικριτές της Ρωσίας την έχουν κατηγορήσει επανειλημμένως ότι παρεμποδίζει κάθε σοβαρή προσπάθεια για την ειρήνη και ότι παρακολύει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας κατηγορούν τη Μόσχα ότι θέτει μη ρεαλιστικές και ανέφικτες απαιτήσεις προς το Κίεβο, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, προκειμένου βεβαίως να μπορεί στη συνέχεια να επιρρύψει σε άλλους την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών, βεβαίως. Να και οι παρενέσεις. Το λέγαμε προηγουμένως, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει σήμερα ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, απαντώντας σε σειρά αποφάσεων και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ που φάνηκε να ευνοούν τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας. Να το ξαναπούμε,
κάτι σαν επανάληψη στο σχολείο που λένε για να τα μάθουμε καλύτερα. Τις τελευταίες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια ευνίδια συμφωνία για την αγορά ρωσικού ντίζελ με στόχο να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Παρά τις αμερικανικές κυρώσεις στις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία. Στη συνέχεια, κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν ένα νέο ηγέτη που θα μπορεί να φτάσει σε μια συμφωνία ειρήνης βεβαίως με τη Μόσχα. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπηρε χθες Κυριακή τη σύγχυση ανακοινώνοντας μια ενεργειακή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, προκαλώντας κατάπληξη στο Κίεβο και σιωπή στη Μόσχα. Και εδώ επανέρχεται ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος λέει δεν διαπίστωσε αυτές τις τελευταίες 48 ώρες ενεργειακή εκεχηρία από τη ρωσική πλευρά. Τα γεγονότα λένε πως οι Ρώσοι συνέχισαν τις τελευταίες ώρες να βομβαρδίζουν ενεργειακές υποδομές. Και από πού τα έμαθε αυτά ο Μακρόν? Τα έμαθε από τον Ζελένσκι. Γιατί ο Ζελένσκι, με το που άκουσε για τη συμφωνία, βγήκε και είπε ότι οι Ρώσοι πήγαν και βομβάρδισαν ξανά ενεργειακές εγκαταστάσεις και διελιστήρια στο ουκρανικό έδαφος.

Και ο Ζελένσκι λέει: η Ουκρανία πρόκειται να απαντήσει εάν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, έπειτα από την ευνηδιαστική ανακοίνωση Τραμπ. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Είναι προφανές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος. Επιπλέον υπογράμμισε ότι στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, σήμερα τα ξημερώματα ουσιαστικά, η Ουκρανία δεν χτύπησε καμία ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, ενώ αντίθετα η Μόσχα έπληξε εγκατάσταση φυσικού αερίου και ένα πρατήριο βενζίνης. Αυτό το πρατήριο βενζίνης δεν ξέρουμε που το εντόπισε και το χτύπησε. Εν πάση περιπτώσει, έγινε και αυτό. Λένε πληροφορίες. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά σε περίοδους πολέμου το πρώτο θέμα είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρουμε ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Η αλήθεια είναι για όλα αυτά που συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος.

Λοιπόν, ο κόσμος παρακολουθεί και με άλλη οπτική, ξέρετε, τις ειδήσεις. Θα τελειώσει η κρίση, θα γίνει κάποια εκεχηρία, θα υπάρξει μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να δει το αποτέλεσμα αυτής της εκεχηρίας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η τιμή στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Θα κατέβει η τιμή ή θα ανέβει κι άλλο? Γιατί οι πληροφορίες διαφόρων αναλυτών χθες που παρακολουθούσαμε έλεγαν ότι από σήμερα Δευτέρα ενδεχομένως να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών, να πέσουν οι τιμές δηλαδή, λόγω αυτών των ανακοινώσεων Τραμπ. Έλα όμως που και η ρωσική και η ουκρανική πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα ενεργειακή εκεχηρία, απλά μόνο και μόνο στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς στις αγορές, δεν είμαστε ούτε οικονομικοί αναλυτές, ούτε παρατηρητές, ούτε ρεπορτάζ έχουμε κάνει στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Δεν βλέπουμε πάντως, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον πρόχειρα το πρωί, να έχουν πέσει οι τιμές. Ειδικά στην Ελλάδα, μην περιμένετε ακόμα και η ειρήνη να επέλθει αύριο, τώρα να υπογράψουν μια συμφωνία ειρήνης Ουκρανία και Ρωσία για το οριστικό τέλος του πολέμου, οι τιμές στην Ελλάδα θα πέσουν σε κανένα δίμηνο. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Αφήστε που λένε ότι οι τιμές που αυξάνονται, οφείλονται σε αυτή την κρίση, ενώ κάποιοι πλουτίζουν στην κυριολεξία ως μεσολαβητές, μεσάζοντες, τους λέγαν παλαιότερα, ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι, όπως λέμε, τα προϊόντα. Γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί παρακολουθήσαμε και μια έρευνα απίθανη για τις τιμές στα ελληνικά προϊόντα και μείναμε άναυδοι, όχι ότι δεν το είχαμε διαπιστώσει και εμείς τα ράφια, αλλά για το πόσο σε υψηλότερη τιμή πωλούνται κάποια προϊόντα. Όπως για παράδειγμα τα φασόλια της Φλόρινας, μόνο αυτό θα σας πούμε. 4,5 ευρώ περίπου λέει το κιλό από τον παραγωγό, κάπου 14,5 ευρώ στο ράφι το κιλό. Αυτά τα ολίγα. Θα ακούσουμε και ένα κομμάτι που μας έρχεται από την Ουκρανία, φίλες και φίλοι, και μετά θα μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το γνωρίζατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζαμε και ήρθε η ώρα να σας το μεταφέρουμε, γιατί και εμείς σήμερα το πληροφορηθήκαμε και το γνωρίσαμε. Πάνε, η αλήθεια είναι λίγα 24 ώρα από την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας και κάτω από την όχι σκιά αλλά την ηλιόλουστη Ακρόπολη και την Πνίκα, μίλησε για τη δημοκρατία, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, μπέρδεψε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους επεκτατικούς πολέμους. Βγήκε ένα συνομφίλευμα πραγματικά στο τέλος απίστευτο. Δεν ήξερε κανείς τι να πρωτοδιαλέξει για να σχολιάσει. Υπήρξαν, η αλήθεια είναι, αντιδράσεις, υπήρξαν ανακοινώσεις κομμάτων αντιπολιτευόμενων στην Ελλάδα που νομίζω ότι χάσαν την ουσία και αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί διακρίθηκαν για ένα αντικυβερνητικό μένος, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε, και όχι για ένα αντιρουμπιακό μένος σε σχέση με το περιεχόμενο της ομιλίας του Ρούμπιο. Και ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον ελληνικό πολιτισμό, φίλες και φίλοι? Ποιος λέτε? Η Ταχεράνη. Την αντίδραση της Ταχεράνης. Συνεχίζει να πυροδοτεί η αναφορά και οι αναφορές, για την ακρίβεια, ιστορικές αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Πνίκα. Υπάρχουν σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου, λέει, του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Εσμαήλ Μπαγκαέι, που χαρακτήρισε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ως μέρος του γνωσιακού πολέμου της Αμερικής εναντίον του Ιράν. Είπε και άλλα όμως. Ας τα πούμε τώρα. Τι τόνισε αυτός ο εκπρόσωπος του Ιρανικού, το ξαναλέμε, Υπουργείου Εξωτερικών? Η παρουσίαση, λέει, μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων για να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη της Ουάσιγκτον είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη και προσβολή για τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα, είπε ο Ιρανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είπε, για την ακρίβεια, τι υπογράμμισε. Ο κύριος Ρούμπιο, λέει, έχει ακούσει αναγνωρίσει σημαντικές πραγματικότητες, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το Ιράν έχει αντέξει για χιλιετίες. Η Δύση όπως υπάρχει σήμερα, από άποψη νοήματος και σκέψης, δεν θα υπήρχε αν οι Ιρανοί και μουσουλμάνοι στοχαστές δεν είχαν υπηρετήσει ως μεταφραστές και διερμηνείς των ελληνικών ιδεών κατά τους σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίωνα. Ο Ιρανικός πολιτισμός έχει εδραιωθεί και διατηρηθεί σταθερά μέσω πράξεων σύνδεσης και δημιουργίας, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος. Τώρα, βεβαίως, υπάρχουν και υπερβολές εδώ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, όταν λέει ότι αν δεν υπήρχαν, για παράδειγμα, μεταφραστές και διερμηνείς των ελληνικών ιδεών κατά τους σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίωνα, δεν θα υπήρχαμε εμείς ως Δύση και τα λίδια ως πολιτισμό. Καλά. Okay, αλλά κατά τα άλλα, λέει μισή αλήθεια. Απευθυνόμενος στους συμβούλους του Ρούμπιο, ο Μπαγκαέι σημειώνει. Τους προτρέπω, λέει, να δώσουν ένα αντίγραφο από τη συλλογή του Χαφέζ, να πούμε ότι είναι κορυφαίος Πέρσης λυρικός ποιητής του 14ου αιώνα, να παραδώσει λοιπόν ένα αντίγραφο από τη συλλογή του Χαφέζ στον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ρούμπιο, ώστε να εξοικειωθεί με τη λεπτότητα του Ιρανικού πολιτισμού και της κουλτούρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι του δυτικού και του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Πολλών ειδών είναι οι πόλεμοι που διεξάγονται στον κόσμο μας, φίλες και φίλοι. Δεν είναι αυτές οι σειράξεις μόνο με βόμβες, με όλμους, με πυράβλους. Είναι και ο πόλεμος ενάντια στην πείνα, στη φτώχεια, στην προσπάθεια να σταθεί κάποιος στα πόδια του. Και αυτό επιδιώκουν τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Πολύ περισσότερο αυτοί που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό ή ένα ποτήρι καθαρό νερό. Από αυτές τις χώρες δηλαδή φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και προσπαθούν να φτάσουν κάπου σε αυτή την αναπτυγμένη και πολύ διαφημισμένη γη της επαγγελίας της Δύσης. Μία ακόμη τραγική είδηση έγινε γνωστή σήμερα. Τουλάχιστον 139 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν το σκάφος που μετέφερε περισσότερους από 300 μετανάστες ανατράπηκε στα νυχτά των ακτών του Τζιμπουτί, στην Ανατολική Αφρική, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Δεν ξέρουμε τι αισθήματα προκαλεί αυτή η είδηση βεβαίως σε εκείνους τους ακροδεξιούς κύκλους της Ευρώπης και του κόσμου μας, οι οποίοι θέλουν στην κυριολεξία να εξαφανίσουν από προσώπου γης αυτούς τους ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έγινε για πολλούς από αυτούς. Ο αριθμός αυτός αφορά μόνο όσους έχουν ταφεί, λέει, από τις αρχές του Τζιμπουτί. Άλλοι νεκροί έχουν ταφεί από τους ίδιους τους μετανάστες. Ωστόσο, δεν θα συμπεριληφθούν στον επίσημο απολογισμό, έως ότου οι αρχές μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τις ορούς. Αυτά δήλωσε ο Αλεξάνδρ Κουισάκ, επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο Τζιμπουτί. Αυτό που είναι τρομερό, δήλωσε στο Associated Press ο Κουσιακ, είναι ότι θάφτηκαν χωρίς ονόματα, σε έναν κοινό τάφο, σαν να βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Όλοι τους έχουν μια μητέρα, έναν πατέρα και μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι συνέβη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετανάστες επιβιβάστηκαν στο σκάφος το βράδυ της 8ης Οκτωβρίου και αυτό βυθίστηκε πολύ σύντομα κοντά στην ακτή, κυρίως επειδή ήταν υπερφορτωμένο. Οι τοπικές αρχές έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά κατακλείστηκαν από τις σωρούς που συνέχιζαν να φτάνουν ταυτόχρονα στην ακτή, ανέφερε και ο Κουισάκ. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να γεννήθηκαν στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και παρακολουθούσαν και βοηθούσαν για να σωθούν όσοι μπορούσαν να σωθούν. Όπως είπε, οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Διάσωσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην ΟΜΠΟΚ, όπου έλαβαν ιατρική βοήθεια όσοι σώθηκαν, καθώς είχαν καταπιεί θαλασσινό νερό, χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη, βρίσκονται όλοι σε κατάσταση σοκ, δήλωσε ο Κουισάκ, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή του ναυαγίου το Σάββατο. Προσπάθησα να μιλήσω με ορισμένους από αυτούς, λέει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ορισμένοι από τους μετανάστες που βρίσκονται στο κέντρο του Διεθνούς Οργανισμού γνωρίζουν ήδη ότι συγγενικά τους πρόσωπα έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο. Σε άλλους δόθηκε πρόσβαση σε τηλέφωνα ώστε να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους, τις πατρίδες τους και να τους ενημερώσουν ότι τουλάχιστον αυτοί είναι ζωντανοί. Τουλάχιστον 84 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνούνται σε ένα από τα πιο πολύ νεκρά ναυάγια που έχουν σημειωθεί στη δημοφιλή αλλά επικίνδυνη μεταναστευτική διαδρομή από το κέρας της Αφρικής προς την Αραβική Χερσόνησο, όπου πολλοί μετανάστες αναζητούν εργασία στις λεγόμενες πλούσιες χώρες του κόλπου. Βεβαίως, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από το κέρας της Αφρικής διασχίζουν κάθε χρόνο το Τζιμπουτί και περνούν το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ με κατεύθυνση τις χώρες του κόλπου, αναζητώντας ασφάλεια και οικονομικές ευκαιρίες. Η μεταναστευτική αυτή διαδρομή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ιεμένη, στην άλλη πλευρά του στενού. Τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι από την Ιεμένη έχουν λάβει βοήθεια στο Τζιμπουτί, καθώς οι συγκρούσεις εκεί κλιμακώνονται μεταξύ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και των ανταρτών Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Περισσότεροι από 900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή εξαφανίστηκαν κατά μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής πέρυσι.
Κανείς δεν επιβιβάζεται σε μια τέτοια βάρκα αν δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχει άλλος ασφαλής τρόπος, δηλώνει η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, η Amy Pope. Πάντως προσθέτει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους θανάτους ως κάτι φυσιολογικό. Οι ασφαλείς και νόμιμοι μεσοδοί μετανάστευσης σώζουν ζωές. Καλό τις κυβερνήσεις και τους δωρητές να αναλάβουν δράση πριν βυθιστεί το επόμενο σκάφος. Thank you.

Ένας παγκόσμιος πόλεμος, λέει, μένεται αυτή τη στιγμή, με εκατομμύρια να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα σε μέτωπα που δεν έχουν βρεθεί ποτέ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ή, εν πάση περιπτώσει, των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Οι αντιμαχόμενοι, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο δεν είναι άνθρωποι, αλλά μυρμήγκια ή υπεραπικίες, των οποίων βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε σφοδρές συγκρούσεις σε 6 υπήρους. Αυτό το που ακούμε τώρα, βεβαίως, το χρησιμοποιούμε σαν μουσικό χαλί, γιατί πρόκειται από μια ταινία που πρωταγωνιστούσαν μυρμήγκια. Έτσι, και εδώ ο τίτλος, μάλιστα, αυτού του κομματιού είναι ότι τα μυρμήγκια πάνε στον πόλεμο. Πρόκειται για μια μάχη που διεξάγεται σε μικροσκοπική κλίμακα, βεβαίως, σύμφωνα με την Washington Post, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ μεγαλύτερη από οποιονδήποτε πόλεμο έχει διεξαγάγει ποτέ ο άνθρωπος. Κι όμως, με έναν παράξενο τρόπο, μια προσεκτική ματιά στις μάχες αυτές και στη λογική που τις καθοδηγεί μπορεί να μοιάζει, λέει, με το να κοιτάζει κανείς έναν καθρέφτη και να αναγνωρίσει σε αυτόν τον εαυτό του. Τα αργεντίνικα μυρμήγκια, για παράδειγμα, διεξάγουν εδώ και δεκαετίες ένα παγκόσμιο πόλεμο και η λογική που διέπει τις συγκρούσεις τους θυμίζει ανατριχιαστικά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το μυρμήγκι, λέει, της Αργεντινής είναι ένα χωροκατακτητικό είδος, με αρχική προέλευση τη Βόρεια Αργεντινή και τις γειτονικές περιοχές. Έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς των ανθρώπων, το είδος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα σημεία του πλανήτη. Εκεί έχει οργανωθεί σε τουλάχιστον 12 τεράστιες υπεραπικίες, οι οποίες έχουν επεκταθεί σε εκτεταμένες περιοχές και συχνά έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους, με εξαιρετικά βίαιες συνέπειες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο πόλεμος μένεται με ιδιαίτερη ένταση γύρω από την Εσκονδίδο, στην Καλιφόρνια. Εκεί, αν ανασηκώσει κανείς το περιποιημένο γρασίδι στους χλωοτάπητες των προαστιακών κατοικιών, μπορεί να ανακαλύψει, λέει, στενές λωρίδες από συσσωρευμένα πτώματα πάνω στα οποία οι ζωντανοί ομοεθνείς των νεκρών κατασπαράσουν μεθοδικά τους εχθρούς τους. Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, μία αυλή μπορεί να φιλοξενεί έως και 1 εκατομμύριο εργάτες του είδους, μήκους μόλις 2 έως 3 χιλιοστών. Η τεράστια εξάπλωσή του προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και την εξάλληψη αυτόχθονων ειδών μυρμηγκιών, τα οποία σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη είναι συχνά ωφέλιμα, πληροφορούμαστε, για το οικοσύστημα. Η γεωγραφική απόσταση δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο για τα μέλη μιας υπεραπικίας. Και εδώ αρχίζουν οι συγκρίσεις με την ανθρώπινη κατάσταση. Τα μυρμήγκια αναγνωρίζουν τα μέλη της δικής τους ομάδας μέσω της οσμής τους, η οποία λειτουργεί ως ένα είδος εθνικής σημαίας. Έτσι, τα μυρμήγκια της Αργεντινής που ζουν στο Σαν Φρανσίσκο και στο Μεξικό ανήκουν στην ίδια υπεραπικία, παρά τα σύνορα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Η μεγαλύτερη υπεραπικία της Καλιφόρνιας εκτείνεται σε τεράστια απόσταση, με δισεκατομμύρια μυρμήγκια να αποτελούν τα μέλη της. Η επιθετικότητα, βεβαίως, μεταξύ απικιών μυρμηγκιών του ίδιου είδους παρουσιάζει μοτίβα παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται και μεταξύ των ανθρώπων, τόσο στις ανθρώπινες κοινωνίες, όσο και στις κοινωνίες των μυρμηγκιών. Η φύση των βίαιων συγκρούσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του πληθυσμού. Οι μικρές κοινωνίες αποφεύγουν συνήθως τις καταμέτωπες επιθέσεις. Όταν οι μακρινοί μας πρόγονοι ζούσαν ως κυνηγοί τροφοσυλλέκτες, οι διάσπαρτες ομάδες τους απλώς απομακρύνονταν από τις αντιπαραθέσεις όταν αυτό ήταν εφικτό. Δεν είχαν πολλά να χάσουν φεύγοντας, καθώς δεν διέθεταν περίπλοκες κατοικίες ή αποθήκες τροφίμων που έπρεπε να υπερασπιστούν. Όταν οι κυνηγοί τροφοσυλλέκτες επιτίθενται, συνήθως πραγματοποιούσαν ευνηδιαστικές επιδρομές και αποχωρούσαν γρήγορα, ώστε να αποφύγουν τις απώλειες στη δική τους πλευρά.
Το ίδιο ισχύει κατά κανόνα και για τα μυρμήγκια που ζουν σε μικρές αποικίες. Ο πόλεμος όμως είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Ο πόλεμος με την έννοια των συγκρούσεων που θέτουν και τις δύο πλευρές αντιμέτωπες με τον κίνδυνο μαζικής εξόντωσης αναδεικνύεται όταν οι κοινωνίες μεγαλώνουν και εγκαθίστανται μόνιμα σε έναν τόπο όπου υπάρχουν πόροι που αξίζει να υπερασπιστούν. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί, τόσο στις ανθρώπινες κοινωνίες όσο και στις κοινωνίες των μυρμηγκιών, γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του πολέμου. Έτσι δημιουργείται η τροφή για τα κανόνια, είτε πρόκειται για ανθρώπους, είτε για μυρμήγκια.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, αλλά για ποιο σκοπό είναι το θέμα? Θα πάμε ξανά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί πληροφορούμαστε ότι έγινε έφοδος στο σπίτι της βουλεύτριας των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ. Έγινε μια έφοδος από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης. Στο πλαίσιο έρευνας, λέει, για έγγραφα της γεννημένης στη Σομαλία πολιτικού. Όπως μετέδωσε το Fox News, η έφοδος ακολούθησε μια ποινική έρευνα για απάτη αναφορικά με τα έγγραφα της βουλεύτριας της Μινεσότα, τα οποία είχαν συμπληρωθεί από τον εκλειπώντα πατέρα της όταν εκείνη ήταν παιδί. Και τώρα, μετά από χρόνια, σκέφτηκαν, δεν κάνουμε μια έφοδο στο σπίτι της, να δούμε τι συνέβη? Αξίζει να σημειώσουμε πως η Ιλχάν Ομάρ έχει αποτελέσει συχνά στόχο πολιτικών επιθέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τη σομαλοαμερικανική κοινότητα ως απειλή για τη Μινεσότα, υιοθετώντας επιθετική ρητορική κατά των Σομαλών και των Μουσουλμάνων γενικώς. Η Ομάρ, η οποία ασκεί έντονη κριτική στον Τραμπ βεβαίως, έχει χαρακτηρίσει τη συνεχή προσοχή του Προέδρου στο πρόσωπό της νοσηρή και αποκρουστική αιμονή. Και δεν είναι μόνο η Ιλχάν Ομάρ. Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δημοκρατικό υποψήφιο για τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ Σαγέντ, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, ριζοσπάστη εξτρεμιστή και υποστηρικτή τρομοκρατών, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον ρεπουμπλικανό υποψήφιο Μάικ Ρότζερς βεβαίως. Αυτός ήταν ο πραγματικός στόχος, να υποστηρίξει τον δικό του και όχι βεβαίως να τα πει στον αντίπαλό του. Υπέρμαχοι πολιτικών δικαιωμάτων έχουν ασκήσει κριτική στη ρητορική του Ρεπουμπλικανού Προέδρου απέναντι σε μειονότητες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου είχε αποκαλέσει το παρελθόν του Σομαλούς σκουπίδια. Αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα αντέξει και η Αμερική και ο κόσμος αυτά τα καμώματα του Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς πάντως δεν θα ακούσουμε τραγούδι ούτε για τη Σομαλία, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε ντύνοντας τις ειδήσεις μας με μουσικές και τραγούδια, αλλά θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, από την Ελλάδα προέρχεται.

Απάνω στην Τριανταφυλιά είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Μακεδονία, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε από τους Μαχάλ σε μια πολύ ωραία πραγματικά εκτέλεση, και επειδή μας άρεσε τόσο πολύ αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, να σας πούμε ότι στη φωνή και στο λαούτο είναι ο Δημήτρης Αδάμ, στη φωνή και στο μπεντήρ Κωνσταντίνος Κάλος, και στη φωνή επίσης η Ευαγγελία Δανίλη. Και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίσε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958 της R3. Καλό βράδυ.

πολλοί που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους με αγάπες ξέρουν λιγότερα πάνω στην αγάπη από το παιδί που έχασε το σκύλο του χθες βράδυ. Thornton Wilder.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η Raven Elixa είναι μια Αμερικανίδα, 3D animator και content creator, δημιουργός περιεχομένου δηλαδή, η οποία όταν βαριέται έχει μια επιθυμία να πιάνει κομμάτια που της αρέσουν και να δημιουργεί ένα μουσικό βίντεο σύμφωνα με την δική της αισθητική. Αυτό έγινε και με αυτό που μόλις ακούσαμε, Where is Everybody, το Nine Inch Nails από το 1999 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ The Fragile. Ήρθε όμως σήμερα η Raven, όπως λέγαμε, με ένα καινούριο βιντεάκι που ανέβασε στα media, στα social media και το ξανάφερε στην επικαιρότητα. Με την επικαιρότητα ασχολείται η εκπομπή αυτή, αλλά τη μουσική επικαιρότητα. Η μουσική εξελίσσεται και βγαίνουν συνεχώς πράγματα που είναι αξιόλογα για να ακούσει κανείς και να έχει υπόψη του, και αυτό ακριβώς είναι που θέλει να γεμίζει αυτό το κενό, τέλος πάντων, η εκπομπή αυτή. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω, με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ένα ακόμη παλιό κομμάτι. Νομίζω δεν θυμάμαι καν την ημερομηνία, θυμάμαι όμως πως είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ο Donovan κάποτε. Ήρθε η Alanis Morissette και κυκλοφόρησε τώρα πριν από μερικές μέρες μια σκοτεινή ροκ διασκευή αυτού του κλασικού τραγουδιού Season of the Witch. Το τραγούδι ακούγεται στο soundtrack μιας νέας υπερφυσικής, λέει, σειράς μυστηρίου που λέγεται Yaga. Οπότε καταλαβαίνεις πως να ένας λόγος να έρθει και πάλι στην επικαιρότητα και να τα ακούσουμε.

Συμφωνεί και ο Βασίλης πως αυτό πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερα καλή διασκευή, Season of the Witch. Παλιό κομμάτι του Donovan, έτσι όπως ήθελε να το ερμηνεύσει η Alanis Morissette. Φεύγω και πάω λίγο στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στο Frankston. Αν ξέρεις που είναι, μπράβο, εγώ δεν ήξερα, μπορώ να το ψάξω. Οι Gnomes είναι από εκεί. Οι Gnomes είναι ένα συγκρότημα που ήταν βαθιά επηρεασμένο από το Mercy Beat. Έρχονται όμως τώρα με ένα νέο EP που λέγεται With a Gnome να μας αποκαλύψουν μια άλλη πλευρά τους. Έχουν βέβαια την τιμή τώρα, πώς να το πει κανείς, την παραγωγή του δίσκου να την κάνει ο Deck Mertens, που είναι ο κιθαρίστας των Emil and the Sniffers. Και έχει γούστο τώρα, θα στο διαβάσω κι εγώ αυτό. Τι λέει για τη συνεργασία αυτή ο μπροστάρης του συγκροτήματος. Ένα βράδυ, λέει, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αυτού του EP, ο Ned και εγώ, δύο μέλη του συγκροτήματος δηλαδή, κοιμηθήκαμε στο στούντιο του μάνατζέρ μας. Ξυπνήσαμε στο πάτωμα και ο Deck, ο Mertens που λέγαμε πριν, ο κιθαρίστας των Emil and the Sniffers, μας έδιωξε, λέει, επειδή οι Sniffers έκαναν πρόβες εκείνη τη μέρα. Αφού κατεβήκαμε κάτω φορώντας μόνο μποξεράκια και κάλτσες, συναντήσαμε αμήχανα την Amy Taylor. Στη συνέχεια καθίσαμε μισοκοιμισμένοι στην κουζίνα, ενώ οι Sniffers έκαναν πρόβες στον πάνω όροφο και έγραφαν τους στίχους και τις αρμονίες για το Batteries. Βοηθήθηκαν κιόλας δηλαδή, συνεργάστηκαν και ανάμεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έρχεται τώρα.

The Gnomes, Batteries, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και κοίτα τώρα πως μια ανάποδη στιγμή, μια στιγμή που κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει στη ζωή του, δίνει μια έμπνευση και έχει ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε κανείς να πει πως λυτρώνει. Το λέω αυτό γιατί οι Death Valley Girls από το Los Angeles είχαν μια τέτοια άσχημη εμπειρία πρόσφατα, δηλαδή η τραγουδίστρια, η Bonnie Bloomgarden, που σε μια μεγάλη πυρκαγιά έχασε το σπίτι της και το σκύλο της. Η ίδια βέβαια λέει πως το κομμάτι, το How Losing Everything in the Fire Taught Me to Love Myself, αυτόν τον τίτλο διάλεξε να δώσει το single από το Welcome to Earth album τους. Το κομμάτι λοιπόν αυτό μιλά για το πως η απώλεια και ο φόβος την οδήγησαν να αποδεχτεί τον εαυτό της και να νιώσει ασφαλής, ανακαλύπτοντας ότι ακόμα και όταν τα χάνει όλα, έχει όλα όσα χρειάζεται.

Αυτές ήταν οι Death Valley Girls και το κομμάτι με τον τίτλο How Losing Everything in Fire Taught Me to Love Myself. Οι Wine Lips από τον Καναδά εμφανίστηκαν και πάλι με την γνωστή ενέργεια του στην κιθαριστική ροκ αλλά και στην punk. Η καινούργια τους δουλειά, μάλλον το καινούργιο συγκλάκι που μας σέρβιραν πριν από μερικές μέρες, έχει τίτλο Head On Backwards.

Wine Lips, Head On Backwards. Και πάω και λίγο στο Τέξας, γιατί αυτοί εδώ οι τύποι The Blue Octavo έχουν μια ιδιαίτερη άποψη. Η αποστολή τους λέει, γιατί απαντούν σε τέτοιες, μόνοι τους ρωτάνε και απαντάνε. Ποια είναι η αποστολή μας, γιατί βρισκόμαστε εδώ? Η απάντηση λέει είναι απλή. Για να πούμε το ανίποτο. Αυτό που διαφεύγει των λέξεων. Και λέει τώρα ότι υπηρετούμε τη μουσική μας, όχι το αντίστροφο. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο που ενεργούμε και ζούμε. Δεν γράφουμε εμείς τα τραγούδια, τα τραγούδια μας γράφουν. Είμαστε σκεύοι και τίποτα περισσότερο. Μ' άρεσε αυτή η άποψη. Θα τους δώσω τα επόμενα 4,5 λεπτά για να μας πούν το Heathen.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Τι με το καινούργιο του single Wait. Αυτή που έρχονται τώρα είναι η Sleep Club. Η Sleep Club είναι το solo project του Matt Jones, που είναι επίσης μέλος των The High Lines. Ετοιμάζονται οι Sleep Club να κυκλοφορήσουν ένα ντεμπούτο άλμπουμ και το Weight of Ease είναι το δεύτερο και πρώτα τελευταίο single.

Ήταν η Sleep Club στο Weight of Ease και ξαναπάω λίγο στην Αυστραλία γιατί 40 χρόνια εκεί υπάρχουν και δημιουργούν οι Church. Οι Church επανέρχονται με δύο single από το επερχόμενο άλμπουμ τους Lacuna και διατηρούν την χαρακτηριστική dream pop ευαισθησία τους με ψυχεδέλεια και country επιρροές, για τις οποίες γελούν βέβαια, λέγοντας ότι αν τα άκουγε λέει μια γάτα στο Νάσβιλ, δεν θα νομίζω ότι θα το θεωρούσε αρκετά country, αλλά για μας λέει εδώ στην Αυστραλία είναι country. Το ένα από τα δύο single που κυκλοφόρησαν είναι το Sky and Hill.

Sky and Hill από τους Church και φεύγω γρήγορα για το Λονδίνο, γιατί εκεί έχουν την έδρα τους οι Skints. Οι Skints θεωρούνται νυν πρωταθλητές της underground reggae punk fusion μουσικής και είναι από τα πιο δυναμικά και αυθεντικά συγκροτήματα του είδους που υπάρχουν σήμερα. Έχουν το ταλέντο να γεφυρώνουν άψογα τα στυλ και το σύγκλι τους Pressure που θα ακούσουμε αμέσως έρχεται για να επιβεβαιώσει αυτό ακριβώς.

Ήταν οι Skids φυσικά και το Pressure, και μιας και αλλάξαμε το ύφος και το στυλ, ας το πάμε και ακόμη παραπέρα. Ας πάμε στους Makoto Sun, που ειδικεύονται στον ηλεκτρονικό ήχο σε στυλ DIY. Είναι ένα υβρίδιο, έτσι, ένα προγονικό υβρίδιο που ταυτόχρονα είναι και χορευτικό και υπνοτικό. Έχουν μια ετικέτα Techno with Bamboo και το συγκλάκι το καινούριο που θα ακούσουμε σήμερα είναι το Amazon.

Ήταν ο Ι Μακότο Σαν από τη Γαλλία με το Amazon. Και έρχονται οι Django Django σε συνεργασία με τον Max Rope στο νέο single Feel Alright. Ένα παλιό κομμάτι, σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι δήλωσαν, πριν μερικά χρόνια το είχαν ηχογραφήσει, έτσι σε ένα take, μία φορά, και το έριξαν σε ένα ψηφιακό συρτάρι χωρίς να το χρησιμοποιήσουν. Αναβίωσαν λοιπόν τελευταία το κομμάτι, μία συνεργατική ψυχοπόπ θα το έλεγες, χωρίς να το αλλάξουν, χωρίς να το αποσυναρμολογήσουν και να το ξαναηχογραφήσουν όλο, απλώς λέει το ξεσκονίσανε και το δουλέψανε λίγο μέσα στο στούντιο.

I'm gonna feel alright ήταν η Django Django μαζί με τον Max Pope και έμεινε λίγος χρόνος μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα τον αφιερώσουμε στους Αμερικανούς Low Moon και το καινούργιο του single Satellites. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί.

διψάνε όπως και εμείς, πεινάνε όπως και εμείς. Δεν πειράζει αν δεν τα αγαπάς. Άσε αυτούς που αγαπάνε τα αδεσποτάκια να τα φροντίσουν. Υπάρχουν και νόμοι που τα προστατεύουν.

Τους έπαιρνε να κάνουν και ένα γκαγκ ακόμα για να γίνει πιο πομπόδες στο φινάλε. Η Star με δύο ρου and the Tsars, Star and the Tsars, οι τσάροι δηλαδή, αναδύονται, μην πω και αναφύονται και τρομάξω με τα βαθιά ελληνικά μου τον κόσμο. Οι Star and the Tsars αναδύονται και αναφύονται μέσα από τον καπνό και τα παράσιτα του underground, σαν μια αίρεση που λατρεύει το φαζ, με επικεφαλής τον Jake Star, τον Adam West, The Delicious Fullness και Go Mod Go. Το συγκρότημα αυτό, η Star and the Tsars, έχει στρατολογήσει θρύλους της Βοστόνης, γνωστούς από τους DMZ, Liars, Barents Whitfield and the Savages, The A-Bones και ακόμη και τους Yolatengo και άλλους, άλλα μέλη από άλλα λιγότερα γνωστά γκρούπια. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, τον Star and the Tsars, για αυτούς συνεχίζουμε να μιλάμε, It's the Bad Times, ξεπρόβαλε στα Bandcamp, πώς τα λέτε αυτά εσείς που ασχολείστε με τα δισκογραφικά, στις 21 Νοεμβρίου 2025. Και είναι ένα κήρυγμα του Ευαγγελίου του Φαζ σε 12 κεφάλαια, 12 τραγούδια. Από εδώ έχουμε αρχίσει με ένα τραγούδι και από εδώ θα συνεχίσουμε ευθύς αμέσως με μια δεύτερη συνεχόμενη επιλογή. Καλησπέρα! Θα κάνουμε παρέα και θόρυβο στις 11 το βράδυ ζωντανά στο 958-43 με διαμάντια, ζωντανά και στο web μέσω του link στο 958.gr. Στον αέρα τώρα η Star and the Tsars.

Και εδώ το έκαναν κοφτό το φινάλε. Τους βγήκε καλά. Υπάρχει ο Jake Star των εναρκτήριων μας Star and the Czars. Υπάρχει και ο Kevin Stars, ο άνθρωπος που καθορίζει σχεδόν τα πάντα στους Unclassed and the Deadbeats. Ας πούμε ότι είναι ο Unclassed στο group. Οι Unclassed and the Deadbeats είναι ξανά μαζί μας με το νέο τους άλμπουμ Shapes of Midnight 18 Σεπτεμβρίου 2026, που το περιμέναμε πώς και πώς μετά από τα τρία σίγγλ που προηγήθηκαν και τα οποία τα λιώσαμε κανονικά εδώ στα Διαμάντια. Από το Cambridge του 2009 μέχρι σήμερα, ο Kevin Stars παραμένει ο άνθρωπος που κρατά στα χέρια του το τιμόνι των Unclassed and the Deadbeats. Η δεξαμενή από την οποία αντλεί έμπνευση ο έχουν το γενικό πρόσταγμα και τι δεν κάνει. Γράφει τα τραγούδια, τα τραγουδά, κιθαρίζει και στο group. Kevin Stars, η δεξαμένη λοιπόν από την οποία αντλεί έμπνευση ο έχοντο γενικό πρόσταγμα στους Unclassed and the Deadbeats, Kevin Stars, περιέχει το σκοτεινό και εκτός πρώτης γραμμής ροκ των δεκαετιών του 1960 και του 1970, την ναρκωτική υπνοτική ψυχεδέλεια, το Doom Sludge Occult και το δίχως άλλο τη βαριά κυριολεκτικά και αλληγορικά κληρονομιά των Black Sabbath. Όλα αυτά εξακολουθούν να διαφαίνονται πεντακάθαρα στο νέο άλμπουμ, υπόδειγμα μελωδικής ρυφολογίας και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας. Το Shapes of Midnight. Το Shapes of Midnight κυκλοφορεί με το σηματάκι της δικής τους εταιρείας, ύστερα από μακρά και ταιριαστή σύνδεση με το 38 όνομα της Rise Above. Δεν υπάρχει στο Spotify, οπότε Bandcamp και όποιος θέλει. Εμείς έχουμε παίξει από εδώ συνολικά 5 τραγούδια στην εκπομπή, τα 3 single και άλλα 2. Και θα τσιμπήσουμε και τη συνέχεια μας από εδώ, δηλαδή από το Shapes of Midnight, των Unclassed and the Deadbeats, το τραγούδι The Other Side of the Sky.

Εντάξει, μας τρόμαξε. Βασιζόμενη εν είδη συνδετικού ιστού ανάμεσα στο προηγούμενο και στο επόμενο στην πεζολίστα μας, αλλάξαμε τους Jake Starr με δύο Ρου and the Czars, με τον γκρούπο που κουμάντο κάνει ο Kevin Starrs, και αυτός με δύο Ρου, αλλά Starrs αυτός, τους Uncle Acid and the Deadbeats. Άρα, πρώτη και δεύτερη θέση, Jake Starr and the Czars, και τρίτη αμέσως πριν, ο Kevin Starrs, οι Uncle Acid and the Deadbeats συνολικά. Βασιζόμενοι και πάλι στις λέξεις και πάλι στα ονόματα, θα αλλάξουμε τους Uncle Acid and the Deadbeats με τις 1, 2, 3 Death Valley Girls.

Οι Death Valley Girls, το ξαναλέω, δεν βγήκε τόσο καθαρά με την πρώτη. Οι Death Valley Girls από το Los Angeles έχουν επανέλθει με ολόνεο άλμπουμ Welcome to Earth. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε, 9 Οκτωβρίου 2026. Το συγκρότημα χρησιμοποιεί για αφετηρία τον garage rock και το punk, μα απλώνει τα πλοκάμια του στην ψυχεδέλεια αλλά και στη soul, ακόμα και στην jazz, ένεκα των αυτοσχεδιαστικών πνευστών, τα οποία δίνουν διαφορετικό χρώμα στον ήχο του. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Bonnie Bloomgarden. Ωραίο επώνυμο. Την μπαντλιντερίνα, η οποία έχασε το σπίτι της στις καταστροφικές πυρκαγιές της Καλιφόρνιας και λίγο αργότερα τον αγαπημένο της σκύλο. Το Welcome to Earth, το νέο άλμπουμ των κοριτσιών μας, βασίζεται δηλαδή στη γνωστή πλευρά των Death Valley Girls, που παραμένει αναγνωρίσιμη, την καραζοπάν κέντρα, αλλά ταυτόχρονα, όπως έχουν κάνει και σε προηγούμενες δουλειές τους, απομακρύνεται από τα στενά όρια του garage rock και δραπετεύει προς μια πιο πολυσυλλεκτική ψυχεδελική κατεύθυνση, όπου η ενέργεια και η αμεσότητα συνυπάρχουν με τα avant-garde τρυπαρίσματα, χωρίς να έχουμε απώλειες σε μελωδικότητα. Ακούσαμε το Welcome to Earth, τραγούδι πρώτο στη σειρά και ομότιτλο από το Welcome to Earth των Death Valley Girls. Και για τη συνέχεια μας στρεφόμαστε στους Interrupters, ακούμε Warrior Spirit, ολόνεο τραγούδι και δυσυνεταιρικό.

πάρε να έχεις, Σπάρτα άρρωστε που λέμε. The Interrupters έχουν επανέλθει, Warrior Spirit το τραγούδι το είπε και στο φινάλε. The Interrupters έχουν επανέλθει στις 8 Οκτωβρίου με το single Warrior Spirit. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούστηκε στον 958 της R3. Εδώ με τους Interrupters συμμαχούν έμβια και έμψυχα σύμβολα του αμερικανικού punk rock. Έχουμε και λέμε. Ο Tim Armstrong, αυτό το καλό παιδάκι από τους Rancid και τους Operation Ivy. Ο Jesse Michaels από τους Operation Ivy. Ο Travis Barker, άλλο καλό παιδάκι από τους Blink 182. Μισά ελληνικά, μισά αγγλικά, δεν πειράζει. Γιατί πού να ξέρω τώρα πώς λέγεται το 182 στα αγγλικά. Και ο Brett Garewitz των Bad Religion και της Epitaph Records. Όπως λέμε συνεχώς στα διαμάντια, βασιζόμαστε. Interrupters, καινούριο σύγκλι και τελείωσε με συμμετοχές εξαιρετικών κυρίων. Όπως λέμε συνεχώς στα διαμάντια, βασιζόμαστε εν είδη συνδετικού ιστού ανάμεσα στο προηγούμενο και στο επόμενο στην πεζολίστα μας, στις λέξεις, στους τίτλους, στα ονόματα. Το επαναλάβαμε και πρωτύτερα στην παρούσα εκπομπή αυτή την τακτική. Έτσι, απόψε έχουμε ξεκινήσει με τους Jake Starr and the Czars και τώρα, κάθε άλλο παρατυχαία, θα συνεχίσουμε με έναν συνονόματο του Jake Starr, από τον οποίο επίσης θα επιλέξουμε δύο τραγούδια, Jake Xerxes, Fussel. Ακούμε Every Time I Go to Town από το πρόσφατο άλμπουμ 18 Σεπτεμβρίου 26, The All Beloved Path.

όταν το πρώτο άκουσα λέω έτσι και έτσι. Τη δεύτερη, την τρίτη φορά λέω όχι, ο παίκτης είναι φιλοσοφημένος. Περισσότερα από 10 χρόνια μετά από την είσοδό του στη δισκογραφία, ο Jake Xerxes Fassel, το λέει Ζου, τον άκουσα να λέει το όνομά του και είναι δύο Ζου, δηλαδή Jake Xerxes Fassel, παραμένει μοναδική περίπτωση στον κλάδο της folk. Αυτόν ακούσαμε, τον Jake Xerxes και τα λοιπά. Οι ερμηνείες του, είτε πρόκειται για γνωστά τραγούδια, είτε για σχεδόν λησμονημένα κομμάτια της παράδοσης, δεν μοιάζουν με κανένας άλλο και συχνά δεν θυμίζουν ούτε τις ίδιες τις αρχικές εκδοχές τους. Στον τρόπο που παίζει κιθάρα και τραγουδά, υπάρχουν στοιχεία από τα blues, την folk και την country, ενώ η βαθιά φωνή του αποπνέει τη ζεστασιά, έλα, του αμερικανικού νότου. Να τον θεωρήσουμε επομένως τον Jake Xerxes και τα λοιπά ως έναν τυπικό εκπρόσωπο της μουσικής των ριζών? Όχι. Γιατί η προσέγγιση του είναι προσωπική έως ιδιοσυγκρασιακή, ιδιότυπη, ανήσυχη, πλούσια μες την απλότητά της, updated, όσο και αν το υλικό κρατάει από μακριά στον χρόνο. Το The Old Beloved Path είναι το έκτο άλμπουμ του και η δεύτερη κυκλοφορία του για τη δισκογραφική Fat Possum Records. Περιέχει ένα μόνο δικό του, το εναρκτήριο, το οργανικό Number One, τα υπόλοιπα είναι όλα παραδοσιακά, διασκευασμένα βεβαίως. Ακούσαμε το Every Time I Go to Town από το ζεστό και αυθόρμητο The Old Beloved Path του Jake Xerxes Fassel. 18 Σεπτεμβρίου 26, ορίστε και το Early Early in the Spring. Jake Xerxes Fassel. Όλα αυτά μαζί. Άλμπουμ The Old Beloved Path.

Jake Xerxes, ο Xerxes μας Fassel. Τον ακούσαμε με δύο τραγούδια από το άλμπουμ του 18 Σεπτεμβρίου 2026, The Old Beloved Path. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Στο κάθε βράδυ 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, ένας Γιάννης Σιμαντήρας, κάπως έτσι, επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοδρομήσεις εν είδη παρελθοντικών σφηνών με στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν με τις τις βαφτίσουμε έτσι οι δύο ρυθμίες του. Τους ταξινομεί σε μια πεζολίστα στην οποία πολύ συχνά το αναφέρνει τα άλλα τη αρχή των συγκοινωνών των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων και των συνεκτικών ιστών. Το εξασκούμε αυτό και απόψε. Και τους σχολιάζει με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Μανιακός, έλα, ανακαλυφτής και ακροατής των καινούριων. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Κώστας Σαββίδης. Με δύο τραγούδια γνωριστήκαμε λοιπόν με το πολύ πρόσφατο άλμπουμ του Αμερικανού Jake Xerxes Fassel και ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλές βραδιές να γνωριζόμαστε με το νέο άλμπουμ του Ben Von με τους Dear Tick. Dear Elaphi, TICK, το οποίο βγαίνει στις 30 Οκτωβρίου, που το έχουμε και το παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα. Να λοιπόν ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ το συνεταιρικό του Ben Von με τους Dear Tick.

Τελικά, τόσο ωραία που παίζουν οι Dear Tick, μάλλον δικαιώθηκε ο Ben Von στην απόφαση που πήρε και την οποία θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Ο Ben Von, ο οποίος δεν δίσταζε ποτέ μπροστά στο καινούργιο και το άγνωστο, το έχει αποδείξει πολλάκις στην πολυετή πορεία του, συνεργαζόμενος Φερρυπίν, τι λέξη. Γιατί είναι μία λέξη, Φερρυπίν, με Alex Chilton και Alan Vega. Και αυτή η συνεργασία είναι τίποτα μπροστά στο άλλο που έχει κάνει. Ποιος θυμάται ότι ο Ben Von ηχογράφησε ένα ολόκληρο άλμπουμ μέσα στο παλιό του Rambler του 1965 και έτσι το βάφτισε Rambler 65, στριμώχνοντας τον εαυτό του και ένα οχτακάναλο μαγνητόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργήσε ως ένα αυτοσχέδιο στούντιο ηχογράφησης. Ο Ben Von, διαβασμένος δισκογραφικά, σωστός μύστης, αληθινή εγκυκλοπαίδεια, έχει τη μαστορικότητα να αναπαράγει με φυσικότητα τον ήχο του rock and roll και της country των δεκαετίων του 50 και του 60. Έχει επίσης και το ταλέντο να γράφει αξέχαστες μελωδίες και ευφυείς στίχους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί ζωντανή τη μουσική παράδοση χωρίς να παραμένει δέσμιος του παρελθόντος. Στη νέα του συνεργασία με τους Dear Tick έκανε κάτι μάλλον ασυνήθιστο, το ψιλοτερμάτισε ας πούμε, παρέδωσε τα τραγούδια του στο συγκρότημα και αποφάσισε να κρατήσει για τον εαυτό του μόνο τον ρόλο του τραγουδιστή, αφήνοντας όλες τις ενορχιστρώσεις και το μουσικό στήσιμο στα χέρια των Dear Tick. Το αποτέλεσμα θα το ακούσουμε συνολικά στο άλμπουμ Magnetic East, The Dear Tick Sessions, που κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, ενώ η πρώτη γεύση ήρθε ήδη με δύο single. Τα μεταδίδαμε αμφότερα στην εκπομπή και τώρα βγαίνει στις 30 του μήνου, στις 30 Οκτωβρίου και το αλμπούμι, το έχουμε ψηφιακά και σε αποκλειστικότητα και το έχουμε δειγματίσει στα προηγούμενα βράδια με τον on-single Modern, ενώ μόλις πριν βαρέσαμε ένα ακόμη τίτλο από εδώ, από το νέο άλμπουμ του Ben Von που έρχεται στις 30, το It's Bad, Navajo White, άλλη μια άλμπουμάρα από τον Swami John Rhys. Ακούμε το τραγούδι You Made It Gross.

Suomi John Rhys. Δεν θα πούμε απόψε την ιστορία του. Έχει μακρά και γεμάτη ιστορία. Δηλώνουμε ταπεινά οπαδάκια του. Με την σχεδόν χουλιγκάνικη, ευπρεπώς χουλιγκάνικη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο έννοια. Θυμίζουμε ότι κατά οι χούλιγκανς του Suomi John Rhys, το ακούσαμε και από αυτό, από τον Σιμαντήρα. Τι άλλες βλακίες θα μας πει. Θυμίζουμε συνακροτές και φίλοι ότι κατά την ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο και φυσικά και audio live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.gr, ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια on demand στο rteco.gr, την ηχότισμα μας rteco, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν εν συνόψη τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι, ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και έτσι, εκπομπή με την εκπομπή, βραδιά με τη βραδιά, έχει συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχαιοθήκη των Διαμαντιών στο RTECO. Επίσης, επειδή λειτουργούν ταυτόχρονα και το άλλο θέμα, λειτουργούν παράλληλα και τα SMS και το Viber, αλλά έχουμε εστιάσει στο Viber. Τι βολεύει περισσότερο για την γραπτή επικοινωνία με μηνύματα με μια εκπομπή, ας πούμε, του 958? Το Viber ή τα SMS? Τι να δίνω, τον τρόπο αποστολή στο Viber ή τον τρόπο αποστολής στα SMS, γιατί άμα δίνεις και τα δύο, θα μπουκώσει η εκφώνηση, θα λες πολλά. Ας πούμε το Viber, που είναι και κάτι καινούριο. Ο αριθμός μας στο Viber είναι 69, αλλά νομίζω ότι μπορείς να το βρεις και με το ψάχνοντας το 958 FM. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός μας στο Viber είναι το 6930-078-291, 6930-078-291. Τον αποθηκεύεις στο κινητό σου, στο Viber, και ξεκινάς συνομιλία μαζί του, δηλαδή μαζί μας, δηλαδή με τον 958. Όσο για το τηλέφωνο του 958, το τηλέφωνο στο Air Studio του 958, το κατευθείαν είναι 2313-338-456. 1, 2, 3, 4, πατώντε!

0: Yes, I will.
1: Ναι ρε μεγάλε, έτσι και χειρότερα, πες τα. Οι Pat Todd and the Rank Outsiders δημιουργήθηκαν το 2004 όταν ο Pat Todd, T-O-D-D, έβαλε τέλος στην πορεία των κορυφαίων The Lazy Cowgirls. 1983-2004 έδρασαν οι Lazy Cowgirls. Τι, δεν έχουμε ακούσει το, ούτε καν το όνομα Lazy Cowgirls. Σπέβδουμε τώρα. Οι Rank Outsiders έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερες από 30 κυκλοφορίες και βέβαια μιλάω για τα άλμπουμ και τα πολυάριθμα συγκλάκια και έβγαλαν Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 σε γερμανική ετικέτα. Θα μου πεις τι σημασία έχει. Έχει σημασία το γερμανική ετικέτα γιατί βγάζουν σε πολωνική εταιρεία, σε αμερικανική εταιρεία εδώ. Εκεί θα έβγαζαν και σε μια ελληνική εταιρεία, αλλά νομίζω να βάγισε το σχέδιο. Δεν έχω περισσότερα νέα. Έβγαλαν τέλος πάντων την Παρασκευή που μας πέρασε στις 2 Οκτωβρίου. Όχι, την προηγούμενη Παρασκευή, στις 2 Οκτωβρίου. Το νέο τους άλμπουμ στις 2 Οκτωβρίου, I'll Dream Alone. Ένα τραγούδι από εδώ εξαερώσαμε, δηλαδή από το I'll Dream Alone των Pat Todd and the Rank Outsiders, μόλις στον 958. Το rock and roll του Pat και των πιστικών του είναι ιαματικό. Πάει και τελείωσε. Drama, drama, όνομα και πράμα. Καλά στέκει, ε. Εδώ είμαστε στην Nicole Atkins, ακούμε το χιτοειδές. Danny από το album Drama, λοιπόν.

Καθώς έπαιζε το Danny από το καινούριο άλμπουμ της Nicole Atkins, σκέφτηκα ότι αν ήμασταν στις παλιές μέρες του FM 101 θα το είχαμε κάνει σουξέ. Και είναι κρίμα που άλλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης δεν κάνουν σουξέ καινούργια τραγούδια και επιμένουν στα ίδια και στα ίδια. Δηλαδή, αν ήμουν παραγωγός, δεν θα πω ονόματα τώρα στον τάδε σταθμό ή στον άλλο σταθμό, και άκουγα τον Ντάνι σε ένα άλλο ραδιόφωνο, θα έλεγα αμάν, πρώτα εμείς να το κάνουμε σουξέ, να το παίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι ευπρεπές, δεν είναι ευπρεπές, και εύληπτο και ευπρεπές πριν το κάνουν άλλοι σουξέ. Σκέψεις. Η Nicole Atkins δεν είναι που μόλις ακούσαμε καινούρια, έχει γεννηθεί στο New Jersey, εμφανίστηκε δισκογραφικά στις αρχές των Zeros, ξεχώρισε χάρη σε αυτήν την θεατρική ερμηνεία και την αγάπη της για την pop των 60's, την pop των 60's, τη soul και την ψυχεδέλεια. Από το τεμπούτο της μέχρι σήμερα έχει ακολουθήσει τη δική της στράτα και ύστερα από μια πενταετία χωρίς νέο στούντιο άλμπουμ, έχει επανέλθει με το Drama στις 18 Σεπτεμβρίου, τον 7ο προσωπικό της δίσκο που κυκλοφορεί από τη θρυλική ταρατατζούμ ήταν αυτό, Sun Records. Με την παραγωγή του Pat Sanson από τους Wilco, τι παραγωγή. Σχεδόν τέλεια. Ακόμα λίγο και θα ήταν κρύα από την τελειότητα. Η Atkins στρέφεται σε θέματα όπως η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η ανάγκη για επικοινωνία μέσα από τραγούδια που ηχητικά φέρνουν κοντά την κλασική pop αισθητική, τον σύγχρονο αμερικανικό songwriting, ανοιχνεύονται όμως εντός τους και soul περάσματα. The Question από το album Together του Rick White με την Julie Duaron τώρα.

Ο Rick White και η Julie Duaron γνωρίζονται από την εφηβεία τους και από τότε επανέρχονται ο ένας στη μουσική του άλλου με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Ξεκίνησαν μαζί στο συγκρότημα Eric Strip. Από τα πρώτα καναδέζικα συγκροτήματα που υπέγραψαν στη Sub Pop, ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές για χρόνια, αλλά δεν έπαψαν να συνεργάζονται περιστασιακά. Το Together κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και προέκυψε όταν ο Rick White αποφάσισε να γράψει μια σειρά νέων τραγουδιών αποκλειστικά για να τα ηχογραφήσει με την Duaron, με την Julie Duaron. Οι ηχογραφήσεις έγιναν γρήγορα και χωρίς πολλές δεύτερες σκέψεις, με τους δύο μουσικούς να μοιράζονται φωνές, όργανα, ιδέες σε 14 τραγούδια που θυμίζουν περισσότερο ζευγαράκι σε δωμάτιο που γνωρίζονται χρόνια, παρά προσεκτικά σχεδιασμένη επιστροφή. Άλλωστε δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ψυχεδελικές μελωδίες, γκαράζ τραχύτητα και η οικειότητα και η αγάπη δύο ανθρώπων που ξέρουν ένας τον άλλο σχεδόν μια ζωή. Ακούσαμε από εδώ το Question και σιγά σιγά είμαστε σε θέση να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και να εκενώνουμε το Air Studio του 958 από τον Κώστα Σαββίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια από την κονσόλα και από τον Γιάννη Σιμαντήρα που ετοίμασε και παρουσίασε μια ακόμα έκδοση της εκπομπής Διαμάντια. Ευχαριστίες, υποκλήσεις, ευχές για καλό ξημέρωμα. Να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε με Διαμάντια αύριο πάλι ζωντανά στο 958 της 3 στις 10 το βράδυ με το καλό. Για τώρα, γεια και χαρά. Θα φύγουμε, φεύγουμε με τους Coffin.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Όταν, πριν από πολλά χρόνια, οι κατακτητές της Μαύρης Υπήρου και οι δουλέμποροι φόρτωναν στα καράβια τους χιλιάδες νέγρους με προορισμό τον νέο κόσμο, κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η εξέλιξη της μουσικής αυτών των ανθρώπων έμελε να αποτελέσει μια παγκόσμια κοινή μουσική γλώσσα. Η τζαζ σε κανένα μέρος του κόσμου και ποτέ δεν έγινε μόδα. Μια μουσική που γεννιέται στις βαμβακοφυτείες, μεγαλώνει στα γκέτο και ανθίζει στους χώρους που λέγονται jazz clubs, είναι ένας τρόπος ζωής και μια ιδιαίτερη φιλοσοφία. Ο Φρανκόφσκι λέει ότι η ιστορία της jazz δεν μπορεί να γραφτεί σαν ιστορία μιας αισθητικής. Αντίθετα, πρέπει να θεωρήσουμε τη μουσική αυτή σαν μια πλευρά της κοινωνικής ιστορίας της μαύρης φυλής στη χώρα που λέγεται Αμερική. 1961. Από το Percussion Bitter Sweet ακούμε τον drummer Max Roach στη σύνθεσή του Garvey's Ghost. Μαζί του ακούγονται ο Booker Little στην τρομπέτα, ο Julian Priester στο τρομπόνι, ο Eric Dolphy στο φλάουτο και τον μπάσο κλαρινέτο, ο Clifford Jordan στο τενόρο σαξόφωνο, ο Mal Waldron στο πιάνο, ο Art Davis στο μπάσο και οι Potato Valdez και το Fico Eugenio στα κρουστά.

Είναι γενικά αποδεκτό από τους γλωσσολόγους πως η λέξη jazz είναι αφρικάνικη, όμως η ακριβής φυλετική της καταγωγή είναι άγνωστη. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η λέξη δεν χρησιμοποιόταν από τους ίδιους τους μουσικούς για να περιγράψει αυτό που έπαιζαν. Όπως φαίνεται από πρόσφατες πηγές, η λέξη χρησιμοποιόταν στην αρχή του αιώνα στη Νέα Ορλεάνη και στην Λουιζιάννα και στην καθομιλουμένη είχε την έννοια της ερωτικής πράξης. Από το 1963 και από το άλμπουμ «Μίνκους, Μίνκους, Μίνκους» ακούμε «Χώρα ντε Κούμπιτους». Ο Έντι Πρέστον και ο Ρίτσαρ Γουίλιαμς είναι στις τρομπέτες. Ο Μπριτ Γκούντμαν στο τρομπόνι, ο Τζέρομ Ρίτσαρσον, ο Ντίκ Χάφερ και ο Μπούκερ Έρβιν στα σαξόφωνα, ο Έρικ Ντόλφι στο φλάουτο, ο Τζάκι Μπάιαρ στο πιάνο, ο Walter Perkins στα τύμπανα και ο Charles Minkus στο κοντραμπάσο.

Οι σημερινοί μουσικοί στην πλειοψηφία τους αρνούνται τη λέξη jazz για τον ίδιο λόγο που αρνούνται να τους αποκαλούν νέγρους. Δεν είναι μια λέξη που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά μια λέξη που μας είπαν τη σημασία της, έλεγε ο Λι Μόργαν. Ο Δε Άρτσι Σεπ, σε ένα συμπόσιο που έγινε το 1973 στο Νιούπορτ, είχε δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση του. Αν συνεχίσουμε να λέμε τη μουσική μας jazz, πρέπει να συνεχίσουμε να λεγόμαστε αράπηδες. Για κάποιον όμως, σαν το Ράσι Ντάλι, που ο στόχος όλης της ζωής του ήταν να γίνει μουσικός της jazz, η κατάσταση είναι μπερδεμένη και του φαίνεται σαν ηρωνία να αλλάζουν το όνομα. «Κάποτε αισθανόσουν υπερήφανος», λέει, «να λέγεσαι μουσικός της jazz. Μα τώρα συμβαίνει ό,τι και με τη λέξη μαύρος, που κάποτε ήταν τρομερή προσβολή σε αυτή τη χώρα. Για μένα το jazz είναι εντάξει. Στα αλήθεια, δεν έχει σημασία πώς τη λένε, όταν η μουσική υπάρχει και είναι εδώ. Δεν προσπαθώ να της δώσω κανένα όνομα. Αλλά ξέρουμε πως αναμφίβολα είναι μία μαύρη μορφή τέχνης που γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γραφτεί για τη jazz, πρέπει να διευκρινίζει ότι πρόκειται για μία μαύρη μορφή τέχνης». Αυτά λέει ο Ράσι Ντάλι. Από το 1961 και από το άλμπουμ «The Blues and the Abstract Truth» ακούμε «Stolen Moments». Ο συνθέτης Όλιβερ Νέλσον είναι στο άλτο και το τενόρο σαξόφωνο. Ο Έρικ Ντόλφι στο φλάουτο, ο Φρέντι Χάμπαρτ στη τρομπέτα, ο Τζόρτζ Μπάρου στο μπάσο σαξόφωνο, ο Μπιλ Εβανς στο πιάνο, ο Πολ Τσέιμπερ στο μπάσο και ο Ρόι Χάινς στα τύμπανα.

τέχνη μας είναι μεγάλη, είναι μαύρη και είναι μουσική. Αυτό για εμάς σημαίνει προβολή του παλιού στο μέλλον. Το παλιό ξεκινά από τις ρίζες μας που βρίσκονται στον αφρικάνικο πολιτισμό και στην αφροαμερικάνικη παράδοση. Παίρνουμε υπόψη το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό και η μουσική μας διαπνέεται από την ιδέα προέλευση από το παρελθόν, ζωή στο παρόν και αντίκρισμα στο μέλλον. Στο παίξιμό μας προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλες αυτές τις διαστάσεις, γι' αυτό δεν επιζητούμε να διαφοροποιήσουμε τα παραδοσιακά από τα σύγχρονα είδη έκφρασης. Διευκρινίζοντας ότι με τον όρο «μεγάλη μαύρη μουσική» δεν αναφέρονται μόνο στη μουσική που ως τότε ονόμαζαν τζαζ, αλλά και στην εκκλησιαστική μουσική τραγουδιστών σαν τη Μαχάλια Τζάκσον, όπως και στη μουσική των ορχιστρών κρουστών της Αφρικής. Αυτά υποστηρίζουν τα μέλη του Art Ensemble of Chicago και εμείς τους ακούμε τώρα στη σύνθεσή τους «Them de Yo-Yo».

Ο Έρνστ Φίσερ γράφει «Beat λοιπόν και swing» και όχι πια ευυπόληπτος καθώς πρέπει και δηλός, αλλά τζάζι με φανταχτερά πουκάμισα και παρδαλά ρούχα και όχι πια το αιώνιο θηλυκό και το αλαζονικό αρσενικό, μα πολύ περισσότερο το παρδαλό των φίλων, το ξεσήκωμα της φαντασίας ενάντια στο πατριαρχικό στοιχείο, την ανατροφή και την κοσμιότητα. Όποιος δεν βγαίνει έξω από τον εαυτό του, δεν μπορεί να έρθει στον εαυτό του, σε αυτόν τον κόσμο του νόμου, της τάξης και της κατάχρησης της φρασιολογίας και του εμπορίου. 1982 στη Νέα Υόρκη. Ο Τζακ Ντετζονέτ παίζει drums. Ο Τζον Πούρσελ, άλτο, βαρύτονο σαξόφωνο και φλάουτο. Ο Τσίκο Φρίμαν, τενόρο σαξόφωνο. Ο Μπαϊκίτα Κάρολ, τρομπέτα. Και ο Ρούφους Ριτ, ηλεκτρικό μπάσο. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντετζονέτ, The Islands.

Η μουσική είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να σε κάνει να κλάψεις, να γελάσεις, να είσαι ευτυχισμένος, να κάνεις έρωτα, να παλέψεις. Μπορεί να κάνει περίεργα πράγματα στους ανθρώπους. Η μουσική είναι το μόνο γνήσιο πράγμα που έχει απομείνει αφού όλα τα άλλα είναι τόσο διεφθαρμένα. Και το να είσαι μαύρος μουσικός της τζάζ στην Αμερική είναι κάτι ελάχιστα αποδοτικό. Είμαι ευτυχισμένος όταν παίζω παρά όταν κάνω καταθέσεις στην τράπεζα. Αν και μ' αρέσει να το κάνω και αυτό. Όμως αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Αυτά λέει ο Ντιούι Ρέντμαν, που στη συνέχεια τον ακούμε να παίζει τενόρο σαξόφωνο στη σύνθεσή του Love Is. Μαζί του είναι ο Charles Obanks στο πιάνο, ο Mark Elia στο μπάσο και ο Ed Blackwell στα τύμπανα. Αν όμως, παρόλα όσα είπαμε και ακούσαμε,

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Εγκαταλείπουμε τον κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα ή καλύτερα μικραίνουμε τις διαστάσεις του. Το κάνουμε home cinema ή, για να ακριβολογούμε, ασχολούμαστε με τις τηλεοπτικές σειρές που για πολλούς έχουν, κακώς βέβαια, αντικαταστήσει τον κινηματογράφο. Το The Gentleman είναι μια τηλεοπτική σειρά αστυνομικού δράματος και μαύρης κωμωδίας, η οποία δημιουργήθηκε από τον Guy Ritchie για το Netflix. Αποτελεί spin-off της ομώνυμης ταινίας του 2019, διαδραματίζεται στο φανταστικό σύμπαν της και μοιράζεται θεματικές συνδέσεις με αυτήν. Ωστόσο, ακολουθεί μια αυτόνομη ιστορία με νέο cast, χαρακτήρες και σκηνικά. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Θείο Τζέιμς και έκανε πρεμιέρα σε 7 Μαρτίου του 2024. Τον Αύγουστο του 2024 η σειρά ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε να ακούσουμε τη μουσική που έγραψε ο Κρίστοφερ Μπένστιντ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Christopher Benstead και την τηλεοπτική σειρά του Netflix The Gentleman που έχει την υπογραφή του Guy Ritchie. Θες Βρετανούς αριστοκράτες που ντυμένοι στα Twin κυνηγούν σαχανείς πρωτογονικές εκτάσεις τους. Μιλάμε για μια σύγχρονη αυτοκρατορία αδίστακτων γκάγκστερς που συνδυάζει πολλά πράγματα ενώ παράλληλα αποτείει φόρο τιμής και μνήμης στον ονό. Ο δεύτερος κύκλος του The Gentleman έχει κυκλοφορήσει ήδη και αρέσει πολύ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Christopher Benstead για την τηλεοπτική σειρά του Netflix «The Gentleman», που έχει την υπογραφή του Guy Ritchie. Παρά τη μουδιασμένη κίνησή της, η δεύτερη σεζόν της δημιουργίας του Guy Ritchie υπήρξε κορυφαία σε θεάσεις σειρά της πλατφόρμας παγκοσμίως. Τα δύο χρόνια αναμονής που μεσολάβησαν από την πρώτη στήχησαν βέβαια στην πεσμένη κατά 50% τηλεθέαση της πρώτης εβδομάδας προβολής, αλλά τη δεύτερη η τάξη αποκαταστήθηκε, έκανε ένα ντεμπούτο comeback στην πρώτη θέση του παγκόσμιου top 10 της πλατφόρμας, αυξάνοντας την δυναμική της κατά 48%. Από την εξοχότητα του Δούκα του Χάλστεντ, την υπέρκομψη Σούζι Γκλάς και την εγκληματική παρέα τους, το τηλεοπτικό κοινό έχει να περιμένει πολλά.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Christopher Benstead για την τηλεοπτική σειρά του Netflix The Gentleman που έχει την υπογραφή του Guy Ritchie. Πρωταγωνιστής ο Θείο James στο ρόλο του αριστοκράτη και κληρονόμου μιας τεράστιας έκτασης καλλιέργειας μαριχουάνας, Eddie Horniman. Γνωστός για το πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τριλογία της Αποκάλυψης, ο James επανήρθε στο hype του Hollywood την περασμένη τηλεοπτική σεζόν χάρη στην ερμηνεία του ως Κάμερον στο δεύτερο βραβευμένο κύκλο του White Lotus. Στο ρόλο του επαναστάτη αδερφού του βλέπουμε τον ταλαντούχο Daniel Ingles, ενώ η Κάγια Σκονταλάριο υποδίεται την κόρη του επικεφαλής του καρτέλ, η οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Horniman. Τον Αύγουστο του 26, πριν από την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν, ανακοινώθηκε πως η σειρά πάει και για τρίτη σεζόν.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στον ωκεανό του ήχου, την πενθήμερη αυτή ωριαία περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου, που πάει να πει πως στην μία αυτή ώρα και όσο βεβαίως μας είναι δυνατό, ο χρόνος, ο χώρος και τα μουσικά είδη βεβαίως ενοποιούνται σε μια μεγάλη μουσική εικόνα. Στην επιλογή της μουσικής και τα λόγια ο Χρήστος Βραχνός, στην ρύθμιση του ήχου απόψε ο Νίκος Παπαδόπουλος και ξεκινήσαμε από το σήμερα με ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο και πολύ πρόσφατο δίσκο του Charlie Hunter, ενός Αμερικανού, απίστευτης μάλιστα δεξιοτεχνίας jazz κιθαρίστα, αφού στις ειδικά κατασκευασμένες για αυτόν κιθάρες από 7 και 8 χορδές καταφέρνει και παίζει μπασογραμμές, ρυθμική κιθάρα και ταυτόχρονα και σόλο. Ο δίσκος του αυτός είναι ο 18ος στη σειρά και έχει τίτλο «Μια ρίση» του Mike Tyson, του φοβερού και τρομερού αυτού Αμερικανού πυγμάχου και παγκόσμιου πρωταθλητή βεβαίως πριν από αρκετά πια χρόνια. «Everybody has a plan until they get punched in the mouth» είναι ο τίτλος, που πάει να πει σε μια έτσι κάπως ελεύθερη απόδοση πως όλοι έχουν το σχέδιο τους μέχρι να φάνε την πρώτη σφαλιάρα. Και βεβαίως αναφέρεται στην πικρή διαπίστωση πως τελικώς η ζωή είναι αυτή που έχει τον τελικό λόγο για κάθε σχέδιο και κάθε ελπίδα που κάνουμε. Πρώτο κομμάτι ήταν το «Who puts you behind the wheel» και πάμε τώρα για το ομότιτλο του δίσκου.

Everybody has a plan, λοιπόν, until they get punched in the mouth, από τον ομότιτλο 18ο δίσκο του Αμερικανού Charlie Hunter, που έχει εδώ για να τον βοηθούν τρεις εξαιρετικούς μουσικούς. Στην κορνέτα τον Kirk Nafki, στο τρομπόνι τον Curtis Fawkes και στα τύμπανα τον Bobby Previtt. Επόμενο κομμάτι, το Latin for Travelers.

πιάνοντας το νήμα της μουσικής από το τελευταίο κομμάτι του Charlie Hunter, να είμαστε πια φίλοι και φίλες 18 χρόνια πίσω, στο 1998, χρονιά που οι Καλέξικο κυκλοφορούν τον The Black Light, ένα δίσκο τόσο όμορφο που τους έκανε αμέσως και μάλιστα παγκοσμίως γνωστούς και βεβαίως πολύ πολύ αγαπητούς. Η κατάρα του γύφτου ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις, το Gypsy's Curse, και πάμε τώρα για το περίφημο Frontera.

Και από την μαριάτσι μουσική των Καλέξικο, πάμε τώρα φίλοι και φίλες στην μαριάτσι μουσική μιας άλλης μπάντας, αμερικάνικη και αυτή, και μάλιστα του hardcore punk, του σκληροπυρηνικού δηλαδή punk. Ο λόγος για τους Bronx από το Los Angeles, που αγαπώντας πολύ όμως την μαριάτσι μουσική, αποφάσισαν κάποια στιγμή να αποκτήσουν και ένα δεύτερο όνομα, με το οποίο θα παίζουν αποκλειστικά μαριάτσι μουσική. Ο λόγος για τους Μαριάτσι El Bronx και το Wildfires που θα ακούσουμε τώρα.

Εσχάτως όμως, φίλοι και φίλες, αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας μαριάτσι μπάντα και ο λόγος βεβαίως για τους σαλονικιούς εκμεκ που ακούσαμε μόλις σε ένα πρώτο δείγμα το «Θα γίνω αέρας». Πάμε όμως τώρα για ένα ακόμη «Μέσα μου καίει μια φωτιά».

Να όμως που με αυτά και με τα άλλα, φίλοι και φίλες, βρήκαμε τον δρόμο και για το λαϊκό μας τραγούδι. Του Μανώλη Χιώτη ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις, το «Τι παράξενη κοπέλα είσαι εσύ», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1950 και εμείς εδώ απόψε το ακούσαμε στην ιδιαίτερη αυτή εκδοχή από τα υπόγεια ρεύματα και το 2007. Συνεχίζουμε όμως και καθώς δεν είναι και πολύς ο χρόνος που μας απομένει, λέω να τον αφιερώσω στο Μανώλη Χιώτη και στην εκδοχή μάλιστα που του επιφύλαξε ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο πολύ καλός αυτός λαϊκός μας κιθαρίστης. Από τον δεύτερο του δίσκο λοιπόν με τίτλο «Εσπεράντο» που κυκλοφόρησε πέρσι, ακούμε πρώτα τον περίφημο «Πασατέμπο» και αμέσως μετά το «Σκότωσέ με» ή αλλιώς το «Μαχαίρι». Το πρώτο το τραγουδάει η Γιωτανέγκα και το δεύτερο ο Χρήστος Θηβαίος.

Ο Πασατέμπος λοιπόν και σκότωσέ με ή αλλιώς το μαχαίρι. Ακούσαμε φίλοι και φίλες από τη Γιώτα Νέγκα και τον Χρήστο Θηφαίο αντίστοιχα και τον δίσκο του Δημήτρη Μεστακίδη με τίτλο Εσπεράντο. Από αυτόν θα είναι και τα επόμενα δύο τραγούδια «Έχασα τα μάτια τα ωραία» και «Σάμπα μου ξηγέσαι». Από την Ελεονόρα Ζουγανέλη το πρώτο, από την Ματούλα Ζαμάνη το δεύτερο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡ3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην εκπομπή της Τρίτης για την 7η τέχνη ανοίγουμε ένα παράθυρο στην καρδιά της βρετανικής μουσικής κουλτούρας. Αφορμή τα 24 χρόνια από την πρεμιέρα του 24-Hour Party People του Michael Winterbottom που θα γιορταστεί στη Μεγάλη Βρετανία με δωρεάν προβολές σε 100 ανεξάρτητους κινηματογράφους. Για την ταινία όμως θα μιλήσουμε την άλλη Τρίτη στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Η ζωντανή μουσική της Βρετανίας ανέπνευσε μια σειρά από ταινίες που αποτυπώνουν το πνεύμα και την πολυπλοκότητά της. Από την έκρηξη της pop τη δεκαετία του 60 και την ακατέργαστη ενέργεια της punk rock έως την αναβίωση της reggae και την άνοδο της σκηνής του Manchester, αυτές οι δημιουργίες προσφέρουν μια δυναμική ματιά στις ζωές, τις προκλήσεις και τους θριάμβους των καλλιτεχνών και της μουσικής βιομηχανίας. Δεν παρουσιάζουν μόνο την εξέλιξη της βρετανικής μουσικής, αλλά αντανακλούν και τις πολιτιστικές και προσωπικές ιστορίες που τις περιβάλλουν.

Έναρξη του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα με το A Hard Day's Night, τη μουσική κωμωδία του 1964 με πρωταγωνιστές τα διάσημα σκαθάρια. Η ταινία σε σκηνοθεσία Richard Lester κυκλοφόρησε στο αποκορύφωμα της Beatlemania και αρχικά διανεμήθηκε από την United Artists. Το φιλμ απεικονίζει μια φανταστική περίοδο 36 ωρών από τη ζωή του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος, καθώς προετοιμάζεται για μια τηλεοπτική εμφάνιση. Το A Hard Day's Night γνώρισε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, προτάθηκε για δύο Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου με την υπογραφή του Άλουν Όουεν. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία της, το περιοδικό Time κατέταξε την ταινία ως μία από τις 100 καλύτερες όλων των εποχών. Ο Βρετανός κριτικός Leslie Halliwell την περιέγραψε ως κομική φαντασία με μουσική, μια τεράστια εμπορική επιτυχία στην οποία ο σκηνοθέτης δοκιμάζει κάθε κινηματογραφικό αστείο που υπάρχει στο βιβλίο και της απένει με 4 αστέρια. Το Hardest Night θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μουσικές δημιουργίες όλων των εποχών, έχοντας εμπνεύσει την τηλεοπτική εκπομπή των Monkeys και τα βίντεο κλιπ της pop μουσικής, καθώς και διάφορες άλλες μουσικές ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού με πρωταγωνιστές βρετανικά pop συγκροτήματα, όπως η ταινία των Jerry and the Pacemakers Ferry Cross the Mersey του 1965. Το 1999 το British Film Institute κατέταξε την ταινία στην 88η θέση μεταξύ των καλύτερων βρετανικών έργων του 20ου αιώνα.

Οι Beatles είναι παρόντες και σε συνέχεια. Στις 17 Ιουλίου του 1968 κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία η ψυχεδελική μουσική ταινία κινουμένων σχεδίων The Yellow Submarine, η οποία βασίστηκε στη μουσική των θρηλυκών σκαθαριών. Η ιδέα προήλθε από τον παραγωγό Al Brodax, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του σε σειρά κινουμένων σχεδίων The Beatles. Αρχικά τα μέλη του γκρουπ δεν είχαν ενθουσιαστεί με την ιδέα, απογοητευμένα από το film Help και τη σειρά Animation με τους ίδιους συντελεστές. Σκηνοθετημένο από τον παραγωγό ταινιών κινουμένων σχεδίων George Dunning, σε συμπαραγωγή Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, το έργο γνώρισε τελικά μια τεράστια πρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία, προσελκύοντας νέους ένθερμους οπαδούς των animation. Αν και οι φήμες έλεγαν ότι τα ίδια τα σκαθάρια θα δάνεισαν τις δικές τους φωνές στους ήρωες, τελικά οι αληθινές φωνές των Beatles ακούστηκαν μόνο στην τελευταία σκηνή της ταινίας.

Η ιστορία της ταινίας κινουμένων σχεδίων Yellow Submarine εκτελήθηκε στην φανταστική χώρα Pepperland, όπου οι κάτοικοι λατρεύουν τη μουσική και ζουν ειρηνικά και ευτυχισμένα, μέχρι στιγμή που τα κακά πλασματάκια Blue Minis, τα οποία πεχθάνονται τη μουσική, εισβάλλουν και κατακτούν τη χώρα. Το μόνο που θα μπορούσε να επαναφέρει την ελευθερία στην Pepperland ήταν η μουσική των Beatles. Η ταινία αποτέλεσε μια ξεκάθαρη πρόκληση για τον συντηρητισμό της εποχής. Μεγάλη μερίδα πολιτικών και πολιτών ένιωθαν να απειλούνται από το κίνημα των hippies και τη μουσική των Beatles. Η κυκλοφορία των ημέσων ήταν μια επικαλυμμένη παροδία για τα παροχημένα κοινωνικά πρότυπα που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στη φυσιολογική και φυσική αλλαγή και στην έλευση μιας νέας εποχής. Το soundtrack του φιλμ κινουμένων σχεδίων κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1969. Με τα αυθεντικά τραγούδια των Σκαθαριών να ακούγονται μόνο στην πρώτη πλευρά του δίσκου, του Yellow Submarine που θα ακούσουμε συνέχεια, Eleanor Rigby, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends που μόλις απολαύσαμε, ενώ στη δεύτερη πλευρά υπήρχε το συμφωνικό θέμα της σε σύνθεση του παραγωγού των Beatles George Martin.

Αυτό να έχω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η πρώτη εκπομπή για την βρετανική μουσική κουλτούρα μέσα από ταινίες που αποτυπώνουν το πνεύμα και την πολυπλοκότητά της για να δεικνύουν τις ιστορίες των μουσικών ηρώων. Το Privilege του Peter Watkins είναι ένα σκοτεινά σατυρικό ορουελιανό φιλμ που μας μεταφέρει στη δεκαετία του 60 κατά την άνθηση της pop, πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής του Manfred Mann Paul Jones ως ένα superstar της μουσικής, ο οποίος έχει θετηθεί από μια αυταρχική βρετανική κυβέρνηση του εγγύης μέλλοντος για να προωθήσει εταιρικά εμπορικά σήματα, κοινωνική συμμόρφωση και συντηρητικές θρησκευτικές αξίες. Φρέσκος από το αμφιλεγόμενο mockumentary The War Game το 1966, το οποίο απαγορεύτηκε από το BBC, αλλά αργότερα κέρδισε Όσκαρ, ο σκηνοθέτης Peter Watkins βάσισε εν μέρη το Privilege σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Καναδοαμερικανό τραγουδό και τραγουδιστή Πολ Άνκα, το Lonely Boy του 62. Αν και τα αποτελέσματα άφησαν πολλούς κριτικούς και κοινό άφωνους, το φιλμ θεωρείται πλέον μια προφητική κοινωνικοπολιτική αλληγορία ως μια δυστοπική απεικόνηση ενός μεσαινικού pop ιδόλου σε ψυχική κατάρρευση. Αυτό το ανησυχητικό cult film μοιάζει με πρόγονο τον Tommy, Pink Floyd The Wall και Velvet Goldmine. Ο Watkins ισχυρίστηκε ότι τουλάχιστον μία σκηνή αντιγράφηκε απευθείας από τον Stanley Kubrick στην ταινία του Το Κορδιστό Πορτοκάλι του 1971. Θα ακούσουμε τη σύνδεση Privilege με τη φωνή του Paul Jones.

Τη δεκαετία του 70, το πρώτο κύμα των superstar της pop είχε ξεπεράσει τον νεανικό ιδεαλισμό του και είχε υιοθετήσει ένα πιο φιλόξενο αλλά και συμβιβασμένο τρόπο ζωής. Ο ροκ κινηματογράφος, μετά από χρόνια εφηβικής απόδρασης, ξαφνικά έγινε πιο ενήλικος και στοχαστικός, κοιτάζοντας πίσω με γλυκόπικρη νοσταλγία στη χαμένη αθωότητα των δεκαετιών του 50 και του 60. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ταινίες του 73 και 74, That'll Be the Day, του Claude Wadham, και η συνέχεια του Stardust, σε σκηνοθεσία Michael Apted. Πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής David Essex ως Jim McLean, ένας χαρισματικός αλλά αντιπαθητικός χαρακτήρας, ο οποίος εγκατέλειψε την πόλη και σιγά σιγά γίνεται superstar με ένα pop group. Στη συνέχεια αποσύρεται σε μια solo καριέρα που καταραίει από ναρκωτικά, φουσκωμένο εγώ και υπερβολές. Το σενάριο των δύο φιλμ γράφτηκε από τον βιογράφο των Beatles Ray Connolly, ο οποίος βάσισε τον ήρωα του McLean εν μέρη του John Lennon. Ένα επιτελείο γεμάτο με πραγματικούς ροκ μουσικούς, συμπεριλαμβανομένων των Ringo Starr και Keith Moon, ενισχύει την αίσθηση ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Stardust, David Essex.

Το Slide in Flame, γνωστό και ως Flame, είναι μια μουσική ταινία του 1975 με πρωταγωνιστή το βρετανικό rock συγκρότημα Slade. Σκηνοθετήθηκε από τον Richard Longcrane, γράφτηκε από τον Andrew Birkin με επιπλέον διαλόγους από τον Dave Humphries. Η ταινία περιλαμβάνει δευτερεύοντες ρόλους από τους Tom Conti, Alan Lake και Johnny Shannon. Το film καταγράφει την ιστορία των Flame, ενός φανταστικού συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 60, που επιλέγεται από μια εταιρεία marketing να φτάσει στην κορυφή μόνο και μόνο για να διαλυθεί στο ζενίφ της καριέρας. Ο κριτικός κινηματογράφου του BBC Mark Kermode περιέγραψε την ταινία ως τον πολύ τικέντο rock musical. Το Slade in Flame είχε διθυραμβικές κριτικές χρόνια μετά τα ανάμεικτα συναισθήματα της αρχικής κυκλοφορίας στους κινηματογράφους. Το μόνιμο soundtrack album κυκλοφόρησε από το Slade πριν από το film τον Νοέμβριο του 1974 και ακούμε τη σύνθεση How Does It Feel.

Τα Κουατροφίνια του 1979 είναι ένα από τα φιλμ που αποτυπώνουν με τον πιο έντονο τρόπο την νεανική κουλτούρα της Βρετανίας, εμπνευσμένη από το μόνιμο άλμπουμ του The Who. Η ταινία του Frank Rodham εξερευνά το κίνημα των mods την δεκαετία του 60, αλλά τι ακριβώς ήταν η mod κουλτούρα. Από πολλές απόψεις ήταν η κομψή εξέγερση των τελών της δεκαετίας του 50 και των αρχών του 60, που γεννήθηκε ανάμεσα στους νέους της εργατικής τάξης του Λονδίνου και διαμορφώθηκε από τη μοντέρνα jazz, την κομψή ραπτική και μια βαθιά αφοσίωση στα σκούτερ. Ο Τζίμι, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ενσαρκώνει τέλεια αυτό το πνεύμα. Θυμωμένος, αναζητά τρόπους να ανήκει κάπου, αγωνιζόμενος να ορίσει τον εαυτό του. Ένα από τα δυνατά σημεία του φιλμ είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδημιουργείται οπτικά η αισθητική της εποχής, αλλά η κουλτούρα των mod δεν ήταν απλώς ένα στυλ. Ήταν ένας τρόπος ζωής χτισμένος γύρω από τη μουσική και σε όλο το φιλμ ο εσωτερικός κόσμος του Τζίμι ξεδιπλώνεται παράλληλα με κομμάτια των Who, όπως το The Real Me και Love Rain Over Me που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου, και είναι το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα μέσα από επιλεγμένες ταινίες από τη δεκαετία του 60 μέχρι το 80 σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Η ταινία Babylon του 1980 ακολουθεί ένα νεαρό DJ του Sound System Italian στο νότιο Λονδίνο, καθώς κυνηγάει τις μουσικές του φιλοδοξίες, ενώ παράλληλα δίνει σκληρή μάχη ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία των εργοδοτών, των γειτόνων, της αστυνομίας και του εθνικού μετόπου. Ριζωμένη στη ζωντανή κουλτούρα της αναβίωσης reggae και dub στη Βρετανία, η ταινία του Franco Rosso είναι ένα σκληρό πρωτοποριακό ρεαλιστικό φιλμ για τη ζωή στην φατσερική Αγγλία, στο απόλυτο άκρο του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας. Το Babylon βασίζεται εν μέρη στην παράνομη κράτηση του Ντένις Μπόβελ, ο οποίος απογράφει την βασική μουσική του soundtrack, λόγω της λειτουργίας ενός ηχοσυστήματος στη Τζαμαϊκά με το τίτλο Sufferer's Hi-Fi στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πρωταγωνιστής του φιλμ είναι ο Brinsley Ford, γνωστός από τους Aswad, πλασιωμένος από πολλούς μουσικούς της Reggae, όπως είναι Mickey Dread, Drummy Zeb και Ja Shaka. Ο σκηνοθέτης Babylon Franco Rosso ήταν λευκός, Βρετανοϊταλός, αλλά ενηλικίωσή του ως μετανάστης στο πολυπολιτισμικό Λονδίνο βοήθησε στην διαμόρφωση ενός ισχυρού δεσμού ενσυναίσθησης με τους γείτονές του από την Καραϊβική. Οι εμπειρίες του υπήρξαν πηγή έμπνευσης, εμπνέοντας τα προηγούμενα ντοκιματέρ του για τον ποιητή Λίντον Κουέσι Τζόνσον και τους Mangrove Nine, όπου συνεργάστηκε με τον πρωτοπόρο μαύρο Βρετανό σκηνοθέτη και συγγραφέα Sir Horace Auvet. Με εξαιρετική κινηματογράφηση από τον μελλοντικό βραβευμένο με Όσκαρ Chris Menges και ένα εξαιρετικό soundtrack που, όπως είπαμε, φέρει την υπογραφή του Dennis Bovell, το Babylon ήταν μια ακόμη σημαντική στιγμή για τον παραγωγό του Slade in Flame, Gavry Closey. Γυρισμένη στις συνοικίες Brixton και Deptford νότιου Λονδίνου σε μια περίοδο εκτεταμένων ταραχών στους δρόμους, η ταινία αποδείχθηκε πολιτικά αμφιλεγόμενη, αποκτώντας πιστοποιητικό έξι στο Ηνωμένο Βασίλειο και απαγορεύοντας την προβολή της στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια δεκαετία. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Beef Tune to Dennis Bovell.

Τη νύχτα της 12ης Σεπτεμβρίου του 1978, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, η Νάνση Σπάγκεν έπεφτε νεκρή, πιθανόν από μαχαιριά του εραστή της, μπασίστατο Sex Pistols Sid Vicious. Ο Vicious ανακρίνεται στο αστυνομικό τμήμα για τον θάνατο της φίλης του και εμείς στο film Sid and Nancy του 1986 παρακολουθούμε να ξετυλίγεται η ιστορία ενός καταραμένου έρωτα, αλλά και του κόσμου της punk, όπως αναδεικνύεται μέσα από τις χυμαρόβεις εικόνες ενός ασυγκράτητου Alex Cox. Η Sex Pistols, η γρήγορη επιτυχία, τα δεσμά της ηρωίνης, μια βασανισμένη ψυχή, όπως την ερμηνεύει συγκλονιστικά ο Γκάρι Όλμαν, συνθέτουν ένα έργο που δεν υποκύπτει στο μελόδραμα και διατηρεί την αυθεντικότητα και την εκρηκτική ενέργεια που οφείλει να έχει μια πραγματική punk δημιουργία. Συμπροταγωνιστή η Chloe Webb, πλάι στον Γκάρι Όλμαν, το Sid and Nancy κατοχύρωσε τον νεαρό πρωταγωνιστή της ως ανερχόμενο ταλέντο και μελλοντικό στάρ, ενώ παράλληλα αποτέλεσε κομμάτι ενός οργισμένου κινηματογράφου που αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία σε εποχές έντονων κοινωνικών αναταραχών για τη χώρα. Το φιλμ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το Μάιο του 1986. Αν και δεν έγινε εμπορική επιτυχία, το Sid and Nancy απέσπασε θετικά σχόλια από τους περισσότερους κριτικούς, ανέπτυξε ένα cult κοινό και δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες που έγιναν ποτέ για τη μουσική. Το soundtrack περιλαμβάνει τους Pogues, Joe Strummer, Sid Vicious και τον Gary Oldman, τραγουδάει Stooges, I Wanna Be Your Dog, και στο σημείο αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην βρετανική μουσική κουλτούρα, το κινηματογραφικό αφιέρωμα. Το δεύτερο μέρος ακολουθεί την επόμενη Τρίτη. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι 7 του Αυγούστου από εκείνα που αναρωτιέσαι πόσοι έχουν μείνει μες στην πόλη. Κάθε χρόνο η εποχή των μεγάλων αποδράσεων, των μεγάλων αναχωρήσεων, έστω και για λίγες μέρες, για κάποια κοντινή θάλασσα, για κάποιες διακοπές, και τα μεγάλα αστικά κέντρα αδειάζουν και γίνονται κατά κάποιο τρόπο κατοικήσιμα. Από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπει και σας κρατά συντροφιά ο 958 αυτήν την ώρα με την εκπομπή «Η Βόλτα», που έχει στην τεχνική επιμέλεια, εκεί στα κουμπάκια, να του συμπεριφέρεται με στοργή και προδέρμε ο Νίκος Καγκαρίκος. Στο μικρόφωνο την επιλογή των τραγουδιών, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιάννης Τσολακίδης. Καλή σας ακρόαση.